θάλασσα μου που δεν έχεις τελειωμό. Έρωτα μου, άνοιξε μου την καρδιά σου για να μπούω. Έρωτα μου, μες στα μάτια σου.

Δεν θυμάμαι. Σφίγγω τα δόντια, παριστάνω το χαζό. Κάνω ευκαιρίες

0: πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: ώρα πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του Ινκεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. Ινκεφαλονιά 89,2.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: νερά οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες. Συνεχίζονται στο μεταξύ οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Οι αποζημιώσεις σε πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις και ο συντονισμός των φορέων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν, θα βρεθούν στο επίκεντρο διυπουργικής σύσκεψης στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Βήματα προόδου στις συνομιλίες με το Ιράν που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σήμερα σε συμφωνία για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, βλέπει Ουάσιγκτον. Οι στρατιωτικές αρχές του Ιράν πάντως δηλώνουν έτοιμες για νέα πολεμική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Την ίδια ώρα, νέα πτώση κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου Brent. Σοκ προκαλεί αποκάλυψη στον Μιστράλ Ακωνίας ότι 55χρονος κρατούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ο συλληφτής φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη, υποστηρίζοντας ότι ο ηλικιωμένος πέθανε από φυσικά αίτια. Ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιφέρεια του Κιέβου, με αποτέλεσμα 15 νεκρούς και 27 τραυματίες. Παράλληλα, αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου δέχθηκε ουκρανικά πυρά στην περιφέρεια της Τούλα. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον μόνιμο διορισμό 5.486 εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το νέο σχολικό έτος. Η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 10 Αυγούστου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ισόπαλος 0-0 ήρθε ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν στο Γιώργιος Καραϊσκάκη στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Την προσεχή Τρίτη στην Ολλανδία ο δεύτερος αγώνας. Στον Παναθηναϊκό επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του 28χρονου μεσοεπιθετικού Λιβάη Γκαρσία με τη μορφή δανεισμού από τη Σπάρτακ Μόσχας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη βόρεια έως 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 7. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Στην παρέα μας είναι και ο Νίκος Ρογκάκος, πρέπει να σας πω. Μας ακούει, πήρε και τηλέφωνο. Καλημέρα, καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα. Όπου και αν πηγαίνεις να προσέχεις, σε παρακολουθούμε. Πραγματικά, φοβερή δουλίτσα. Φοβερή δουλίτσα, να τα λέμε και αυτά. Πολλές πολλές καλημέρες. Και εδώ μην απομακρυνθείς πάρα πολύ, κάποια στιγμή, κάτι, οτιδήποτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μου έχει φέρει, μου έχει δώσει και τα μηνύματά σας από το τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Κούρτη. Η Έλενα από το κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα, λέει. Επειδή πολλές φορές αναφέρεστε για οδική συμπεριφορά, σας ενημερώνω ότι χθες στην Ποσειδόνος ένας οδηγός ταξί μου αναβόσμινε τα φώτα και κολλούσε στο αυτοκίνητό μου για να με αναγκάσει να αλλάξω λωρίδα, παρόλο που έρχονταν αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, λέει, στις στροφές του Φλίσβου. Σε όλα τα επαγγέλματα, αγαπητοί μου, υπάρχουν οι καλοί, υπάρχουν και οι κακοί. Δεν θα τους βάζουμε όλους μέσα στο ίδιο καζάνι. Αυτή είναι η ταπεινή μου, η πολύ ταπεινή μου άποψη. Από εκεί και έπειτα όμως, επίσης σας έχω πει ότι κάνω ένα κοινωνικό πείραμα, που δεν θα έπρεπε να είναι κοινωνικό πείραμα, θα έπρεπε να είναι η καθημερινότητά μας, όσοι κάνουμε και πολλά χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, για να μπορέσουμε να προλάβουμε όλες τις δουλειές μας, πηγαίνουμε τα όρια ταχύτητας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχω ζήσει, τι έχω βιώσει, τι μπούλι έχω φάει στο δρόμο, με κορναρίσματα, να μου αναβοσβήνουν τα φώτα. Μιλάμε για μια συμπεριφορά η οποία ασφαλώς και δεν συνάδει με τη συμπεριφορά την οποία πρέπει να έχουμε όταν κρατάμε τιμόνι, όταν βρισκόμαστε στο δρόμο. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Όταν φτάνεις στο σημείο να θεωρείς ότι ο δρόμος είναι δικό σου, όταν φτάνεις στο σημείο να θεωρείς ότι έχεις και τα συμβόλαια μέσα στο αυτοκίνητό σου για το δρόμο, τότε η οδική σου συμπεριφορά είναι πάρα πολύ άσχημη. Επίσης, ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι πλέον. Και αυτό το οποίο είδα εχθές όσον αφορά στο συγκεκριμένο τροχείο που σας περιέγραψα λίγο νωρίτερα, ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Μιλάμε για τροχαίο δυστύχημα τώρα σε έναν δρόμο ο οποίος έχει ένα όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο.

Είναι πολλά τα μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Τέλη, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Άργησες λίγο σήμερα. Καλησπέρα και από μένα, φίλε Σπύρο. Αντιλαμβάνεστε το τρολάρισμα? Ναι, που τρώμε. Διότι μας αρέσουν οι πρωινές ώρες. Μας αρέσει να κάνουμε παρέα σε αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται από πάρα πολύ νωρίς και προετοιμάζουν την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Γεια σου ρε Σωτήρη. Καλέ μου άνθρωπε, καλημέρα. Δυστυχώς δεν είμαστε ούτε, δεν θα πω τώρα αυτή τη φράση μωρέ, διότι και, ναι, γιατί μου το πας τώρα έτσι και δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά σου και ξέρεις γιατί συμπάθεια σου έχω. Μου ήρθε λέει αμέσως στο μυαλό για αυτά τα οποία είπα νωρίτερα, όσον αφορά στο κοινό καλό, γενικότερα στις εταιρείες και όλα τα σχετικά. Ξέρετε, η κάθε εταιρεία κάνει τη δουλειά της. Εμένα το πρόβλημά μου, εμένα το θέμα μου είναι πώς ακριβώς δίνονται διάφορες άδειες όταν δεν είμαστε σίγουροι ότι τα πράγματα θα λειτουργήσουν σωστά, μωρέ. Δεν ξέρω τώρα, τι να σας πω. Τι να σας πω. Είναι τώρα εικόνα αυτή? Δεν είναι εικόνα. Και σας το έχω πει και κάποιοι με ψέγετε και δεν με διαφέρει το γεγονός ότι με ψέγετε. Η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο τα καιρικά φαινόμενα να είναι πάρα μα πάρα πολύ ακραία, να υπάρχουν πολύ έντονοι άνεμοι, το πράγμα λειτουργούσε. Το πράγμα λειτουργούσε. Λοιπόν, για μην σας κουράζω άλλο, αρκετά με την πολυλογία μου, να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς έχουν καταγράψει όλες οι εφημερίδες την επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο και θα ξεκινήσουμε ασφαλώς με την Contra News όπως κάνουμε καθημερινά. Φωτιές και γκάλο προκαλούν ανασχηματισμό, αποκαλύπτει η εφημερίδα. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ μετά. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που θα γίνουν μετά τις 20 Αυγούστου είναι καθοριστικά για τις τελικές αποφάσεις που θα πάρει ο Πρωθυπουργός. Με αλλαγές στην κυβέρνηση, το Μαξίμου επιχειρεί να ανακόψει τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Σε άλλο χτύπημα η εφημερίδα αναφέρεται στη σκληρή γραμμή Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Με το βλέμμα στραμμένο στο δεξιό ακροατήριο, αναφέρει η εφημερίδα, έχει ξεκινήσει ο κύριος Μητσοτάκης αναφορές στο μεταναστευτικό από τη συνάντηση που είχε με τον Αυστριακό Καγκελάριο. Ασφαλώς το μεταναστευτικό είναι ένα μεγάλο ζήτημα για την Ευρώπη και αυτό φάνηκε με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και συμβαίνουν στη θέωτα της Ισπανίας. Η Ευρώπη ξύπνησε τελείως μα τελείως απότομα για πράγματα τα οποία η κυβέρνηση της χώρας μας τα έλεγε και τα φώναζε. Προσήλθε μάλιστα στη συζήτηση της Συνόδου μέσω τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών με την εμπειρία του 2020. Θυμάστε τι είχε γίνει στον Εύρο? Είχε μιλήσει ξεκάθαρα τότε η Αθήνα για υβριδική επίθεση εναντίον της χώρας μας και ότι αυτή, εάν την αφήσουν να περάσει, θα περάσει και στις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλαξε πολιτική η Ελλάδα, προσπάθησε να παρασύρει στην ίδια κατεύθυνση και στην ίδια λογική και τις υπόλοιπες χώρες. Κάποιες χώρες είχαν αντιρρήσεις. Να, ορίστε, δείτε τι έγινε. Δείτε τι έγινε στη Θέουτα. Σε έτερο χτύπημα διαλύεται η ελπίδα νέο κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Θα έχουμε την κυρία Γρατσία, όπως σας έχουμε προαναγγείλει, γύρω στις 9 και 4, πρώτα ο Θεός, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί όντως ένα κόμμα το οποίο ήρθε από το πουθενά, η δυνητική ψήφος ήταν ιδιαίτερα υψηλή, έχοντας ένα πρόσωπο όπως είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού, ανακοίνωσε νωρίς 21 Μαρτίου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ανακοίνωσε το κόμμα, διότι κάποιοι συνεργάτες της είπαν ότι πάει για εκλογές μέσα στο καλοκαίρι ο Μητσοτάκης, πρέπει να προλάβουμε, το ανακοίνωσε. Εδώ τώρα συζητάμε, το έχει πει πάρα πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, εκλογές την άνοιξη του 2027, έτσι όπως το πηγαίνει η κυρία Καριστιανού, και από τη στιγμή που βγήκε αποφάσισε να βγει στο ξέφωτο της πολιτικής ζωής του τόπου, ασφαλώς και θα κρίνεται με ένα διαφορετικό τρόπο και όχι

μία μητέρα η οποία έχει χάσει το παιδί της στα Τέμπη. Λοιπόν, απογευματινή, λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε θεούτα. Δυσαρέσκεια με αστερίσκους της Αθήνας στις πρακτικές του Σάντσεφ είναι το κεντρικό θέμα. Γεωργιάδης για σπιτάκια ανακύκλωσης. Πού είναι το σκάνδαλο, αναρωτιέται ο κύριος Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε έγγραφο με το οποίο αποκαλύπτεται ότι και οι δύο εταιρείες είχαν δώσει πάνω κάτω την ίδια προσφορά. Γιάννης Βαρδιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από μέταλλο άλλης εποχής. Η φράση που χρησιμοποίησε ο κύριος Μητσοτάκης στον Επικίδιο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή και περνάμε στον ελεύθερο τύπο. 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού. Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα. Αναφέρει, έχει η εφημερίδα, αυτό είναι το κεντρικό της θέμα. Σούπερ μάρκετ, μικρή πτώση στις τιμές τον Ιούλιο. Θέλω την άποψή σας πάνω σε αυτό. Δεν θα πω εγώ τίποτα, δεν θα πω το παραμικρό, θα μιλήσω στο τέλος. Είναι λοιπόν καπέλο τίτλος στην εφημερίδα. Θέλω λοιπόν την άποψή σας. Σούπερ μάρκετ, μικρή πτώση στις τιμές τον Ιούλιο. Από 20 Αυγούστου ως 28 Φεβρουαρίου μέχρι 10 Μαρτίου για τα αγριοκούνελα, η νέα ρυθμιστική απεριόριστο κυνήγι για 10 είδη θυραμάτων. Έτερο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος και περνάμε στη Δημοκρατία. Σε 102.711 αλλοδαπούς έδωσε ελληνική ηθαγένεια ο Μητσοτάκης. Αργά θυμήθηκε να υιοθετήσει σκληρή γραμμή, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία. Στάχτες απόγνωση και ανοιχτές πληγές. Στο Βρόντο τα εκατοντάδες εκατομμύρια για την πυρόσβεση, σύμφωνα με την εφημερίδα Δημοκρατία, τα ήρεμα νερά σου ρωτήρει το Αιγαίο από τους Τούρκους την ώρα που η Ελλάδα κεγόταν, είναι επίσης ένα ακόμη θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας και περνάμε στην Εστία. Τελευταίοι σε εισόδημα στην Ευρώπη. Τι αποκαλύπτει το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Τραπέζης Alpha Bank με βάση στατιστικά στοιχεία και πίνακες από τη Eurostat. Οι αριθμοί πλήττουν το κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία. Είναι το κεντρικό της θέμα στο πρωτοσέλιδο της Εστίας. Αυτό το οποίο μόλις τώρα σας διάβασα. Η εφημερίδα των συντακτών. Ρεσιτάλ υποκρισία στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών. Στην πειρά το άσυλο, αναφέρει το κεντρικό της θέμα. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απόφαση ορόσημο για τη θωράκιση των περιοχών Natura. Ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ. Πυρκαγιές με αποζημιώσεις επιχειρεί να σβήσει τη λαϊκή κατακραυγή η κυβέρνηση στις 11 η ώρα. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό ακριβώς για το θέμα των αποζημιώσεων. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Περνάμε στην Καθημερινή. Ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης. Πώς αποκωδικοποιείται η έφοδος 70.000 μεταναστών στη Θέουτα. Βρέθηκε στο νεκρό σημείο του άλλου σύγκρουση ελικοπτέρων. Τι εκτιμά ειδικός στην Καθημερινή. Κορυδαλός, ο Τούρκος κακοποιός και τα επεισόδια στις φυλακές, έχει ρεπορτάζ. Ρύθμιση για οφειλέτες και αγορά ακινήτων μέσω άρσης κατασχέσεων. Σας βγάλουμε στον αέρα, κύριε Ρογκάκο, να μας τα πείτε αυτά. Δούριος ύπος από τον Ερντογάν στα Βαλκάνια με την αξιοποίηση τουρκικών μειονοτήτων. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή και συνεχίζουμε με το μανιφέστο. Τσιμέντο να γίνουν. Υπερτουρισμός και αντιφάγα συμφέροντα γονατίζουν τα νησιά. Τον μπετόν πνίγει Πάρο, Σαντορίνη, Τζιά, Μύκονο και Μήλο, αναφέρει η εφημερίδα. Χωρίς ντροπή και ενσυναίσθηση, μιλάει και ο Τσίπρας του Ματιού για φωτιές. Τον κυνηγούν οι Ερηνίες, αναφέρει η εφημερίδα στο δεύτερο μεγάλο χτύπημα στο πρωτοσέλιδό της. Αυτά από το μανιφέστο. Τα νέα. Μεταβιβάσεις ακινήτων ψάχνουν για ένφια. 2.500 έλεγχοι σε πακέλους αγοραπολισιών, ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. 1.080 διασταυρώσεις σε μεταβιβάσεις πρώτης κατοικίας, 320 έλεγχοι σε τροποποιητικές δηλώσεις, ε9 είναι μερικά από τα θέματα, είναι μάλλον το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Αναφέρεται στο προσφυγικό, η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα. Ένας κρατήρας 29 μέτρων στη σελήνη από πύραυλο της SpaceX. Το άδοξο τέλος μιας 18μηνης περιπλάνησης είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Συνεχίζουμε με ριζοσπάστη.
Η επόμενη μέρα στα καμένα της Δυτικής Αττικής. Τώρα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης, πλήρης αποζημίωση των νοικοκυριών. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τις πληγήσες περιοχές χρειάζεται άμεσα κινητοποίηση. Θα είμαστε στο πλευρό του λαού για μέτρα πρόληψης και προστασίας της ζωής, της περιουσίας των ανθρώπων και των δασών μας. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη. Και ολοκληρώνουμε με την Εσπρέσο. Στέμα με φέση. Επιχειρηματίας έσυρε στα δικαστήρια για δανεικά και αγύριστα τον πρόεδρο των Β' Διαλογής Καλλιστείων GS Ελλάς. Okay, τι απαντά ο διοργανωτής του αμφιβόλου αξιοπιστίας διαγωνισμού για τη δέσμευση περιουσίας. Σάλος με το ταξίδι της Χατζιπαύλου στην Ταϊλάνδη. Ποια είναι η Χατζιπαύλου? Μπάς περιπτώσει. Τσουνάμι Βελιανίτη. Μάλιστα, αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας βοηθήσω παραπάνω, δεν τα έχω αυτά, αν και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε ασφαλώς να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια. Γεια σου Πέτρο, ο Πέτρος ο Πουλόπουλος θέλει την καλημέρα του. Καλημέρα μου γράφει και καλή δύναμη, το ίδιο και σε σένα. Το πιο γρήγορο, σαΐτα, κίτρινη σαΐτα, αυτό θα πω μόνο, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Να προσέχεις φίλε μου, να προσέχεις αδερφέ μου. Θα πάμε με μηνυματάκια σας, γιατί σε λίγο ούτως ή άλλως θα πρέπει να σε διαφημισούλες και σε τίτλους ειδήσεων. Καλημέρα λέει κύριε Σπύρο, ο Γιώργιος. Και η φωτιά λέει, αυτή αποτυπώνει μια χώρα που οι λίγοι ζουν σε βάρος των πολλών και τίποτα δεν αλλάζει. Τώρα εντάξει, είναι μια γενική δική σου διαπίστωση αυτή, Γεώργιε. Θα έλεγα το εξής, επειδή υπάρχουν ακόμα καπνοί, υπάρχουν ακόμα και σε κάποια σημεία και θέλει προσοχή, υπάρχουν κάποια καντιλάκια, γι' αυτό το λόγο και βρίσκονται εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Θα μας τα πει λίγο αργότερα, θα συντονιστούμε με τον κύριο Τσίγκα, γιατί θέλουμε να μας κάνει, να μας δώσει έναν έτσι τελικό απολογισμό. Πάντως να ξέρετε το εξής, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με καπνογόνα σημεία σε όλη την περίμετρο της φωτιάς, ενώ ενεργές διάσπαρτες εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στην περιοχή Λιακωτό Καλογύρου. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coach σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Χίος και η Λέσβος. Γι' αυτό πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε κάθε περίπτωση.

0: Λοιπόν, στις 9 παρατέταρτο θα έχουμε τον κύριο Τσίγκα στον αέρα. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ενημέρωση και για την ενημέρωση την οποία θα μας κάνει για όλα αυτά τα, για το τι γίνεται στην περιοχή. Επαναλαμβάνω, κατάσταση συναγερμού Red Coat σήμερα Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος. Σας παθέρουμε, παρακαλούμε όλοι μας χαλαρά, μην κάνετε ούτε θερμές εργασίες, ούτε είναι για τροχό στην Ήπεθρο, ούτε είναι για ηλεκτροσυγκολήσεις, ούτε είναι για barbecue, ούτε για τίποτα. Υπάρχει και η κουζινούλα με την οποία μπορείτε να φτιάξετε τα πάντα. Ο Σπύρος ο Ευαγγελάτος, καλημέρα Σπύρο και καλή εκπομπή, εύλογος ο προβληματισμός σου για όλα αυτά. Όχι, να το εξηγήσω, δεν είναι ο προβληματισμός μου έντονος για όλα τα φωτοβολταϊκά, τα αιωλικά και όλα τα σχετικά. Δεν θα τα βάζουμε όλα μέσα στο ίδιο καζάνι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είπα άλλο πράγμα. Έχουμε ένα πόρισμα στα χέρια μας. Το έχει η δικαιοσύνη στα χέρια της. Έχει ολοκληρωθεί το πόρισμα της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τι δείχνει αυτό το πόρισμα, έχοντας αποκλείσει και όλα τα υπόλοιπα σενάρια? Ότι η φωτιά στη Βιωτία ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο. Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι σπινθήρες εκτοξεύτηκαν στα ξηρά χόρτα με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η πυρκαγιά. Και φαίνεται από την αυτοψία ότι η μεταφορά αυτών των καλωδίων, αυτών των αγωγών, γίνονταν πάνω σε ξύλινους κορμούς. Και εγώ απλά αναρωτήθηκα, αυτό προβλέπετε? Και αν δεν προβλέπετε, για ποιο λόγο λειτουργούσε? Έθεσα κάποια ερωτήματα. Τις απαντήσεις θα πρέπει να τις δώσουν οι αρχές. Αυτό, δημοσιογραφικά, το προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπάνω. Λίγο υπομονή. Γεια σου ρε Μίμη. Δεν μπορώ να το ξέρω και δεν με ενδιαφέρει με αυτό το πράγμα. Μίμη μου. Ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν καμιά 200 οικογένειες που δεν έχουν σπίτι να μείνουν. Έχει κάνει το σπιτικό τους. Με ενδιαφέρει το γεγονός ότι διαβάζω ότι έχουν καεί, ότι η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία είναι στα 134.585 στρέμματα. Με ενοχλεί το γεγονός και με ενδιαφέρει το γεγονός ότι στις φωτιές της τελευταίας εβδομάδας χάσαμε 3 πυροσβέστες, 2 στο Ρέθυμνο, 1 στο Γήθιο. Χάσαμε ένα δανό πιλότο που ήταν εδώ στην Ελλάδα και συνέδραμε, και τον μεταφραστή, τον συντονιστή που ήταν στο πιλωτήριο μαζί με τον δανό. Αυτό είναι το οποίο με απασχολεί. Και ασφαλώς σε δεύτερο χρόνο οι αρχές να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Τα υπόλοιπα ενευθέτω χρόνο. Γεια σου Αθανάσιε. Υποτίθεται ότι τα ντρόνς αντικατέστησαν τα πυροφυλάκια και πετούν 24 ώρες και αυτό κάνουν. Και δεν μπορεί να καταλάβει ο Αθανάσιος για ποιο λόγο καταργήθηκε η δασοφυλακή. Πρέπει να... κάποια στιγμή είχε ξεκινήσει, θυμάμαι, μια τέτοια συζήτηση για τους δασοφύλακες, μήπως τους επαναφέρουν. Όπως επίσης μας τα έλεγε ο κύριος Γιάνναρος, μας τα είπε και ο κύριος Λέκας. Ο κύριος Γιάνναρος δε είπε ότι πρέπει πλέον, υπάρχει και πλαίσιο νομικό, έχει νομοθετήσει η Βουλή, ότι πρέπει να υπάρχουν και ζωάκια, εγώ πρόβατα, τα οποία να κάνουν τη δουλίτσα τους όπως την ξέρουν εκεί που πηγαίνουν διάσπαρτα και τρώνε. Γιατί πλέον αυτό το φαινόμενο, όσο πλησιάζουμε στα αστικά κέντρα, τόσο γίνεται όλο και λιγότερο. Θυμάμαι βρε παιδιά το εξής. Κάθε φορά που κατέβαινα στο χωριό, στους Μολάους, τα ξέρει ο Ρογκάκος, γιατί κάνουμε και την ίδια διαδρομή μέχρι ενός σημείου, εκεί στα Κόκκινα Λουριά, Κάθε φορά λοιπόν που κατεβαίναμε, δεν υπήρχε περίπτωση στο διάβα μας εκεί στους επαρχιακούς δρόμους. Κάθε τρεις και λίγο σταματούσαμε, διότι έπρεπε να περάσουν εγωπρόβατα, τα οποία ο βοσκός τα πήγαινε να βοσκήσουν. Από το Μαντρί τα πήγαινε να βοσκήσουν. Περνώντας τα χρόνια, από εκεί που βλέπαμε 10, 15, 20 τέτοια στο δρόμο μας, τώρα άντε να βλέπουμε ένα. Ένα κάθε τρεις, κάθε μία στο τόσο, όχι... Τέλος πάντων. Διαφημισούλες, παρακαλώ.
1: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews.
1: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ipavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
6: Μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μέτρα στήριξης και αποζημιώσεις σε επιρρόπληκτους πολίτες και επιχειρήσεις αποφασίζονται σε διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 το πρωί. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο. Συμφωνία ακόμη και σήμερα με το Ιράν για το στενό του Ορμούς, βλέπει η Ουάσιγκτον. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent. 55χρονος στο Μιστράλ Λακωνίας φέρεται να ομολόγησε ότι κρατούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή του. Περισσότερα στο real.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
6: Στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη και 20 στα Ιωάννινα.
7: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Αθηνών στο Σκαραμαγκά.

0: Επειδή με ρωτάτε, δεν ακούσατε την ώρα. Στις 11 η ώρα θα έχει την σύσκεψη τη διυπουργική. Θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για τους πυρόπληκτους, για τις αποζημιώσεις. Αντικείμενο η σύσκεψη έχει τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων. Ένα το κρατούμενο. Δύο, στις 11.30 ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης θα επισκεφτεί τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό. Θα πάει στο Πόρτο Γερμενό. Τώρα τα υπόλοιπα και για τις συλλήψεις και όλα τα σχετικά νομίζω σας κάλυψε ο Θεοδόσης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλεβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία. Όλο το story σας το έχουμε πει. Τώρα Ευρώπη, μεταναστευτικό, οι εικόνες στη Θέουτα, Ισπανία μεγάλο πρόβλημα, Μελώνη η οποία σκληραίνει τη στάση της, η Αθήνα που προσήλθε σε αυτή την συζήτηση, σε αυτή τη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εμπειρία του 2020. Είχαμε και τον Μάγνους Μπρούνερ, τον Επίτροπο Μετανάστευσης, ο οποίος έκανε και δηλώσεις. Θα μας τα πει όλα αυτά. Ποιος άλλος, ο ανταποκριτής μας στη Βελγική Πρωτεύουσα, ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Καλή σου μέρα, Βαγγέλη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ακόμα μία συνεδρίαση έκτακτη, ναι, της Ευρώπης, από την οποία δυστυχώς δεν προκύπτει τίποτα ουσιαστικό. Υπήρχαν μηνύματα αλληλεγγύης προς την Ισπανία, υπήρχαν εκκλήσεις και υπογραμμίσεις ότι η Ευρώπη πρέπει να συντονίζεται καλύτερα για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών αυτών κρίσεων. Γενικά υπήρχαν πάλι δηλώσεις χωρίς να υπάρξει κάποια συγκεκριμένη απόφαση για κάποια ζητήματα στα οποία πολλοί στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι θα μπορούσε να υπάρξει. Για παράδειγμα, η πρόταση της Ελλάδας για κάποιες προβλέψεις αναστολής του μηχανισμού ασύλου σε περίπτωση μεγάλων κρίσεων όπως αυτή που είχαμε τις τελευταίες μέρες στην Ισπανία.
0: Μα είχαν ανεβάσει, ήταν δική μας αίσθηση, γιατί εντάξει, εμείς τα βλέπουμε λίγο τα πράγματα στην Ελλάδα, τα ξέρεις, με λίγη μεγαλύτερη υπερβολή. Δεν είχαν όμως ανεβάσει λίγο ψηλότερα τον πύχη από αυτό του απόλυτου τίποτα? Πάλι διαφώνησαν, και ποιες χώρες ας πούμε διαφώνησαν στο να γίνει λίγο πιο σκληρή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αν και να πούμε ότι θα πρέπει, για να αλλάξει γραμμή, θα πρέπει να γίνει σύνοδος κορυφής.
1: Ακριβώς, το θέμα είναι ότι ήδη αυτή η συνεδρίαση που συγκάλεσε η Ιρλανδική Προεδρία ήταν περισσότερο για τα μάτια του κόσμου, για να φανεί ότι κάτι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπήρχε ατζέντα αποφάσεων, δεν εκκλήθησαν οι υπουργοί να πάρουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Ήταν μια συνάντηση η οποία έγινε ώστε να συζητηθεί το όλο ζήτημα και ενδεχομένως να υπάρξει μια κοινή τοποθέτηση, η οποία υπήρχε, η οποία δεν λέει τίποτα καινούριο. Λέει ότι θα πρέπει οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν αλληλεγγύη μεταξύ τους και να γίνουν πιο συντονισμένες στις προσπάθειες. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ακούμε τα τελευταία 5-6 χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον είναι ότι δεν υπάρχει κοινή αντίληψη του κινδύνου, και ότι κάθε φορά που υπάρχει κάτι τέτοιο, όπως είχαμε τώρα στην θέωση της Ισπανίας, το πρώτο αντανακλαστικό των χωρών μελών είναι να κινούνται με τα δικά τους συμφέροντα χωρίς να συντονίζονται. Για παράδειγμα, αυτό που λέγαμε και χθες εδώ, η Ιταλία της Τζόρτζια Μελόνι, που προέβη σε αυτήν την πρωτοβουλία να εφαρμόσει έλεγχο διαβατηρίων και ταυτοτήτων σε όσους έρχονται από την Ισπανία, δηλαδή ουσιαστικά να καταργήσει έστω και για λίγο το χώρο του Σέγγεν. Κάτι το οποίο το έχουν κάνει και άλλες χώρες στο παρελθόν, κάτι καινούριο. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε φορά που γίνεται κάτι.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί έχουν στείλει μηνύματα ακροατές. Και ξέρεις, έχω μεγάλο χρονικό διάστημα να έρθω Βρυξέλλες ή το οτιδήποτε, σε οποιαδήποτε άλλη έτσι, ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Και μου λένε το εξής, ότι στις Βρυξέλλες, παραδείγματος χάρη, τους έχει τύχει την ώρα που προσγειώθηκαν, έγινε ο έλεγχος από την Ελλάδα κανονικά, με την ταυτότητα, το check-in, και όταν προσγειώθηκαν, ενώ παλιά παίρναμε τα μπαγκάζια μας και φεύγαμε, σε κάποιες περιπτώσεις τους ζητούσαν ταξιδιωτικό έγγραφο, την αστυνομική ταυτότητα που λέει ο λόγος. Δεν τους ζήτησαν διαβατήριο, αλλά έκαναν έλεγχο και ζητούσαν τις ταυτότητες. Ισχύει αυτό, έχει γίνει αυτό?
1: Αυτό ενίοτε γίνεται.
0: Ενίοτε.
1: Δεν είναι κάτι σταθερό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν και άλλες χώρες το κάνουν. Συνήθως γίνεται όταν θεωρούν ότι μια χώρα έχει πρόβλημα μεταναστευτικό, αλλά άλλες φορές, την τελευταία περίοδο, για παράδειγμα, από την Ελλάδα, ξέρω ότι ενίοτε γίνεται, αλλά δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Αποφασίζουν οι βελικές αρχές, για λόγους που δεν γνωρίζω, να προβαίνουν σε τέτοιους ελέγχους. Αυτό το βλέπουμε καμιά φορά και στη Γαλλία. Όταν φεύγουμε, για παράδειγμα, από το Βέλγιο στη Γαλλία, οδικός τα οδικά σύνορα, είναι πια περιπτώσεις, κυρίως όταν μετακινείται κάποιος με λεωφορείο και όχι με ιδιωτικό αυτοκίνητο, που γίνονται έλεγχοι, ενώ κανονικά δεν έπρεπε να γίνονται. Άρα ήδη έχουμε ένα χώρο του Σέγγεν, ο οποίος πλέον εφαρμόζεται επιλεκτικά. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κρίσεις όπως αυτή που είχαμε στη Θεούσα. Αυτή η κρίση αντιμετωπίστηκε από τις Ισπανικές αρχές με όποιο τρόπο αυτό ήταν δυνατόν. Δυστυχώς δηλαδή είχαμε και πολλούς νεκρούς, 75 τουλάχιστον. Και βεβαίως προκύπτει πάντοτε αυτό το ζήτημα πλέον της εργαλειοποίησης. Κάτι το οποίο η Ελλάδα το έλεγε από το 20.
0: Έτσι.
1: Τότε πολλοί δεν το καταλάβαιναν ή δεν ήθελαν να το καταλάβουν. Μετά είχαμε όλη αυτή την μεγάλη συρροή μεταναστών στην Κεντρική Ευρώπη, που και εκεί άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι υπάρχει κάτι από πίσω. Φαίνεται, σύμφωνα με το Διεθνή Τύπο, ότι η Ισπανία θεωρεί ότι πίσω από την κρίση αυτή της τελευταίας εβδομάδας βρίσκεται το Μαρόκο, δε αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαν τυχαία όλοι μαζί στα σύνορα. Το ζήτημα είναι πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο, και από τη στιγμή που δεν υπάρχει ακόμα μια κοινή στάση στις λεπτομέρειες πια, όχι γενικόλογα. Φυσικά όλη η Ευρώπη λέει ότι πρέπει να έχουμε αλληλεγγύη και συντονισμό. Αλλά όταν πηγαίνουμε στην Ελλάδα.
0: Το ανθρώπινο του πράγματος, νομίζω ότι κανένας δεν το βάζει στην πάντα. Και έτσι πρέπει να είναι το σωστό. Αλλά εδώ υπάρχουν και κάποιες αντικειμενικές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα, εγώ θα πω, προσφυγικά κύματα. Την αντιλαμβάνονται τη διαφορά? Δηλαδή, φαντάζομαι τις εικόνες τις έχουν δει, και τα βίντεο και τις φωτογραφίες. Το συζήτησαν καθόλου αυτό, ότι επρόκειτο στο σύνολό τους για νεαρής ηλικίας αρσενικού φύλου αυτοί οι οποίοι μπήκανε στη Θέουτα?
1: Αυτό δεν το ξέρω τι συζήτησαν, αλλά σίγουρα
0: δεν είναι οικογένειες πλέον. Δεν βλέπουμε οικογένειες, δεν βλέπουμε παιδάκια. Δεν βλέπουμε τις οικογένειες με τα παιδάκια, που ασφαλώς χρειάζεται τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Βλέπουμε κάτι άλλο.
1: Αυτό φυσικά και το βλέπουν, όλοι το βλέπουμε. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστούν. Απλά αυτό που βλέπουμε πλέον είναι ότι όταν προκύπτουν τέτοιες κρίσεις, το πρώτο αντανακλαστικό των χωρών μελών είναι να λειτουργούν ατομικά, εθνικά. Το οποίο δεν βοηθάει κανέναν. Ούτε τις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όπως για παράδειγμα Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, αλλά ούτε και τις χώρες που βρίσκονται πίσω, διότι αν δεν υπάρχει ένας ευρύτερος συντονισμός, οι μονομερείς αποφάσεις δεν είναι αρκετές για να προστατεύσουν μια χώρα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε πού θα πάει αυτό. Ακούστηκε τίποτα και καμία σύνοδο κορυφής
1: Φυσικά όχι.
0: Ευρώπη, Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκή Ένωση. Bonjour Ursula. Bonjour και σε σένα αγαπητέ μου Βαγγέλη. Η διαφορά είναι ότι εσύ μας δίνεις το ρεπορτάζ και μας το δίνεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τις Βρυξέλλες. Να είσαι καλά, την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή εκπομπή. Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Θα συνδεθούμε σε πάρα πολύ λίγο με τον κύριο Τσίγκα για να μας πει, έτσι να κάνουμε ένα τελευταίο απολογισμό. Δεν ξέρω τι λέξη να βάλω, συγκλονιστική είδηση. Έχει ένας 55χρονος εκεί κάτω στα δικά μας τα μέρη, στο Μιστρά της Λακωνίας, συνελήφθη καθώς σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια, λέει, το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Και η υπόθεση αυτή αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Έγινε εν πάση περιπτώσει η έρευνα και και η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στο Μιστρά, το οποίο ανήκε στην οικογένεια. Δηλαδή διαβάζω ξανά και ξανά και ξανά την είδηση και λέω δεν γίνεται, δεν μπορώ να το πιστέψω. Τέλος πάντων, κλείνω αυτή την παρένθεση, θα επανέλθω σε αυτό το θέμα διότι έχουμε και κάποια στοιχεία παραπάνω. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού μας Σώματος. Κύριε Τσίγκα, καλημέρα σας, μπορούμε πλέον να μιλάμε για μια καλύτερη ημέρα? Δώστε μας πρώτα απ' όλα την εικόνα αυτή τη στιγμή εκεί σε αυτή την πολύπαθη πλέον περιοχή της Αττικοβιωτίας, να το πούμε και εμείς έτσι. Παρακαλώ, λόγος εσάς και πάλι καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ναι, όντως, δόξα τω Θεώ, η σημερινή ημέρα είναι πολύ διαφορετική και πολύ πιο ευχάριστη για όλο το μηχανισμό, γιατί υπάρχουν ελάχιστα καπνικά σημεία τα οποία ενδεχομένως από την θερμοκρασία που κρατάει το υπέδαφος θα μπορούν να αναπτύσσουν αυτόν τον καπνό. Όμως, δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος είναι σε όλη την περιοχή. Εναέρια μέσα ήδη έχουν ξεκινήσει και επιχειρούν και στο βορειοανατολικό μέτωπο, εκεί δηλαδή προς την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου της Αγίας Παρασκευής, που υπάρχει βλάστηση η οποία με έντονες χαραδρώσεις περιμετρικά. Εκεί υπάρχουν μονάδες δασοκομάντος και υδροφόρα οχήματα. Το άλλο το μέτωπο είναι βόρεια πάνω από την Ψάθα, το οποίο και αυτό με πολύ ελάχιστους καπνούς, λίγους καπνούς, όμως υπάρχουν εκεί ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν και ψήφουν όλη την περιοχή για να κρατηθεί η υγρασία που υπήρχε από το βράδυ και όλο αυτό το στοιχείο που έχει την πυρκαγιά αυτή καταστήλει σε ένα μεγάλο βαθμό να κρατηθεί μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες, οι οποίες είναι αυτές που δημιουργούν μεγαλύτερα ζητήματα από άψη θερμοκρασίας. Το άλλο το κομμάτι είναι στο νότιο-δυτικό κομμάτι της Βένιζας, ανάμεσα δηλαδή από Βένιζα και Μέγαρα, είναι εκεί η Λούμπα η περιοχή, εκεί είναι πολύ πιο δύσβατο το σημείο. Μονάδες δασοκομάντος ενίσχυσαν το κομμάτι αυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας, πάνω από 500 πυροσβέστες, 220 οχήματα και εθελοντές ελληνική αστυνομία με τις τροχονομικές παραβάσεις, αλλά δουλεύουν ακόμη και τα χωματουργικά μηχανήματα της περιφέρειας Αττικής, του στρατού, των ενόπλων δυνάμεων που με την διεύθυνση κατασκευών και αντιμετώπιση καταστροφών είναι από την πρώτη στιγμή. Περιμετρικά, όπου υπάρχουν σημεία που καπνίζουν και είναι θερμά και επιχωματώνονται, αλλά και ψύχονται. Δεν θα φύγει όμως κανένας και σήμερα από το σημείο αυτό, διότι θα πρέπει με το τελευταίο φως που θα αποχωρήσουν τα εναέρια μέσα να μην υπάρχει κανένας καπνός και η πυρκαγιά αυτή σιγά σιγά να δουλεύεται από τα πεζοπόρα τμήματα και τους ασοκομμάτους σε όλα τα σημεία, γιατί και στην Βιωτία που ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά υπάρχουν ακόμη δυνάμεις και επιχειρούν με μικρότερη βέβαια ένταση από την πλευρά, από ότι υπάρχει πλευρά εδώ στην Δυτική Αττική. Ωστόσο, ούτε εκεί έχουν αποχωρήσει δυνάμεις λόγω της μεγάλης περιμέτρου.
0: Ναι, για να μην την πατήσουμε όπως και σε άλλες περιπτώσεις κατά το παρελθόν, κύριε Τσίγκα, που αναρωτιόμασταν για ποιο λόγο στα ίδια σημεία, ενώ είχε περιοριστεί η φωτιά και όλα τα σχετικά, μετά ξαναφούντωσε, υπήρξε αναζωοπήρωση. Οπότε έχετε ακόμα δουλίτσα εκεί στην περιοχή, αλλά σημασία έχει ότι τα χειρότερα τα έχουμε αφήσει πίσω μας.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, και τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία της καταγραφής, όπου η εικόνα, από ό,τι βλέπουμε και εμείς σε διάφορα βίντεο και σε διάφορες φωτογραφίες, είναι αποκαρδιωτική, κύριε Τσίγκα.
1: Είναι δύσκολο το περιβάλλον όλο εδώ, και από πλευράς ατμοσφαιρικής συνέπειας, αλλά και από τις καταστροφές που υπέστησαν συμπολίτες μας. από τις κατοικίες τους κατά βάση, καλλιέργειες και κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες πλήγησαν από αυτή την πυρκαγιά.
0: Και είδαμε με ενδιαφέρον, έχουμε ήδη, υπάρχουν πληροφορίες από το πόρισμα της ΔΑΕ για τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, κύριε Τσίγκα, και επειδή ξέρουμε ότι εκεί η δική σας η κομάντο της πυροσβεστικής που κάνουν τις έρευνες και όλα τα σχετικά είναι αμήλικτη, έχουν εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να δουν από πού ξεκίνησε αυτή η πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά, όπου είχαμε και δύο θύματα που έπεσαν στο βωμό της προσπάθειας. Δύο ήρωες, τον πιλότο, τον Δανό και τον Έλληνα μεταφραστή, συντονιστή. Αναρωτιέμαι... Ναι, παρακαλώ.
1: Όχι, αυτό που λέγατε πριν, η τεράστια τεχνογνωσία και ο επαγγελματισμός που δείχνουν όλα τα στελέχη της θέσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού μεταβαίνουν στο σημείο της έναρξης της πυρκαγιάς ταυτόχρονα με την κάθε έναρξη μαζί με τα 37 ανακριτικά κλιμάκια τα περιφερειακά για να μπορέσουν να δουν επί τόπου το σημείο της πυρκαγιάς και όλα τα ευρήματα τα οποία θα συλλέξουν με αυτοψίες, με μαρτυρίες, με βιοντεοληπτικό υλικό που μπορεί να υπάρχει και να φωτίσει τα αίτια αυτής της υπόθεσης. Η δικογραφία στοιχειοθετείται όσο αυτό είναι δυνατό, γιατί πολλές φορές οι πυρκαγιές καταστρέφουν στοιχεία, πιστήρια και ενδείξεις. Η ίδια η φωτιά που στρέφεται προς την πλευρά κάποιες φορές της αρχικής εστίας δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες στην αποτύπωση των αιτιών. Για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η δικογραφία, να υποβληθεί στη δικαιοσύνη που έχει έτσι, την αρμοδιότητα για όλη αυτή την ποινική αξιολόγηση.
0: Δεν υπάρχει κάποιο άλλο γενικότερα στην επικράτεια, κάποιο δύσκολο σημείο, κάποια φωτιά η οποία να δημιουργεί δυσκολίες, κύριε Πρόεδρε? Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι. Είχαμε και χθες πυρκαγιές. 40-50 είναι καθημερινά οι πυρκαγιές που εκδηλώνονται. Είχαμε πει και στην εκπομπή σας ότι αν δεν εκδηλωθούν δεν θα επεκταθούν αυτές οι πυρκαγιές. Είχαμε και στο Κιλκής, στα Σπρωτεία, χθες, Ρόδο, Πρέβεζα, Σάμο, Χανιά. Υπάρχουν πυρκαγιές καθημερινά λόγω δραστηριότητας κατά βάση ανθρώπινη στην Ήπεθρο, λόγω εργασιών θερμών. Ένας συνάνθρωπος μας χθες στη Χαλκίδα έκανε χρήση τροχού και προκάλεσε πυρκαγιά. Στην ελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου δεν είναι όμως αυτό το δεδομένο. Κάποιοι άλλοι συνάνθρωποι μας στην Κηφισιά, στο Ήλιον και στην Ξάνθη κάναν χρήση είτε μπαρμπεκιού είτε κάναν θερμές εργασίες χωρίς να προκληθεί πυρκαγιά, επενδύθηκε διοικητικό πρόστιμο. Δεν είναι το ζητούμενο και το προαπαιτούμενο να τιμωρούνται αυτοί όλοι οι οποίοι προκαλούν πυρκαγιά. Είναι να μην φάσουν πυρκαγιές, να συνειδητοποιήσουν όπως σχεδόν το πλήθος του κόσμου που κατοικούν σε αυτή τη χώρα ότι τη στιγμή που θα εκτελέσεις θερμή εργασία οι πιθανότητες να ξεκινήσει μια φωτιά θα επεκταθεί και θα δημιουργήσει τεράστια πυρκαγιά. Είναι πάρα πολλές αυτές τις συνθήκες που τις πρώτες 30 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια μέσα από τον άνεμο. Εκεί πρέπει να αντιληφθούμε για όλα αυτά τα νέα κλιματολογικά δεδομένα που δούμε και που επιχειρούμε εμείς καθ' όλη τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς η οποία είναι σε εξέλιξη.
0: Και να πούμε ότι είναι στο κόκκινο η Αττική σήμερα, η Εύβοια, η Χίος και η Λέσβος. Οπότε αυτά τα οποία προείπατε, που να πάρει ευχή, ας μην τα κάνουμε σήμερα. Γενικότερα το καλοκαίρι, εντάξει, λίγες μέρες μείνανε ακόμα. Να μπει το φθινόπωρο και ό,τι οξυγονοκόλληση ή οτιδήποτε την κάνουμε από το φθινόπωρο που να πάρει ευχή.
1: Ακριβώς. Αν δεν είναι κάτι που να αφορά άμεσα την ύπαρξη της ζωής μας, δεν πρέπει να κάνουμε εργασίες ανάλογες. Διότι από αυτές τις εργασίες οι περισσότερες πυρκαγιές ξεκινούν. Οι συνθήκες που επικρατούν, όπως προαναφέρατε και εσείς, που θα είναι υψηλές και τις επόμενες μέρες, δημιουργούν στην ατμόσφαιρα έναν υπερβολικά κορεσμό όπου έχει καεί και όπου έχει καταστραφεί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντιδράσει ούτε το ίδιο το έδαφος και να μην μπορεί να αμυνθεί όλο αυτό το περιβάλλον το οποίο θα εκτελωθεί μια πυρκαγιά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίγκα. Σας ευχαριστούμε όλοι μας, όλους σας και όλες σας για όλη αυτή την την απίστευτη προσπάθεια την οποία κάνατε και την μάχη που δίνετε κάθε φορά με τις φλόγες. Να είστε καλά, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

0: Καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στον Βασίλη και, μιας λέει και το ανέφερες. Αυτή τη λεπτομέρεια την οποία μου λες δεν την γνωρίζω. Πάντως με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσαν τα συγκεκριμένα ελικόπτερα, το συγκεκριμένο πλήρωμα. Αυτό τουλάχιστον εκτελούσε δηλαδή οι συγκεκριμένοι. Είχανε και πρέπει να σου πω πολύ μεγάλη εμπειρία από την άποψη ότι την έκανα αυτή τη δουλειά εδώ και 5 χρόνια. Βρισκόταν πάντα στο πλάι πιλότου και έκανε το συντονισμό. Τώρα όλα αυτά έχω την εντύπωση ότι ναι Βασίλη μου, ναι, πρέπει να ψαχτούν και θα ψαχτούν. Νομίζω ότι ήταν απλά σε αυτή τη χώρα, ξέρεις τι, το πολύ άσχημο είναι ότι πρώτα βάζουμε τα παπούτσια μας, μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες. Δηλαδή θα συμβεί κάτι και μετά θα αρχίσουμε να ψαχνόμαστε όλοι μαζί. Άσε κιόλας που υπάρχουν και οι πέφτω συννεφάκηδες. Πω, έγινε αυτό, Παναγία μου, πέφτουν από τα σύννεφα. Ενώ μέχρι εκείνη την ώρα μπορεί να γνωρίζουν, μάλλον εάν και εφόσον υφίσταται ατασταλία, σίγουρα κάποιοι την γνωρίζουν. Και συνειδητά προχωράνε στο να λειτουργεί το πράγμα κάπου στο περίπου. Κάπου στο περίπου. Δεν ξέρω τι να σου πω, αλλά έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά θα τεθούν στο μικροσκόπιο των αρχών. Γεια σου ρε Παύλο, ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά και να περνάτε καλά εκεί και με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Πέτρος μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει το εξής. Μισό λεπτάκι λίγο για να το ανοίξω, διότι ξέρετε όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία ασφαλώς, αλλά να, παράλληλα τις τελευταίες εξελίξεις και φεύγουμε κυρία Ψάλτη. Παρά τις τελευταίες εξελίξεις με τις ανακοινώσεις Τραμπ και πτώσεις του βαρελιού πετρελαίου, εξακολουθούμε να πληρώνουμε 2,159 το λίτρο το πετρέλαιο. Στο Μαρκόπουλο η τιμή αυτή. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Έχει και άλλο μήνυμα, έχει και άλλο κομμάτι το μήνυμά σου Πέτρο. Θα το διαβάσω στον αέρα, θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων με την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και επανερχόμαστε.
1: FM. Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκίμες.
2: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
3: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
4: Αν ψήνω, με λέει. Και εγώ με.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
4: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Άμεσα μέτρα στήριξης και αποζημιώσεις σε επιρρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις αποφασίζονται σε διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζονται στο μεταξύ οι αυτοψίες ειδικών κλιμακίων για την καταγραφή των καταστροφών στη Δυτική Αττική, όπου εκτιμάται ότι έχουν καεί πάνω από 130.000 στρέμματα. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Βήματα πρόοδου στις συνομιλίες με την Τεχεράνη που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σήμερα σε συμφωνία για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, βλέπει η Ουάσιγκτον. Το Ιράν πάντως δηλώνει έτοιμο για νέα πολεμική σύγκρουση αν οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Νέα πτώση κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου Brent. Σοκ προκαλεί αποκάλυψη στον Μιστρά Λακωνίας ότι 55χρονος κρατούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ο συλληφθής φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη. Απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Αρχίζει σήμερα και λίγη στις 10 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μόνιμο διορισμό 5.486 εκπαιδευτικών για το νέο σχολικό έτος. Τουλάχιστον 15 νεκροί και 27 τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο. Στην περιφέρεια της Τούλα, στη Ρωσία, αποθήκη εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου δέχθηκε ουκρανικά πυρά.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Ισόπαλος 0-0 ήρθε ο Ολυμπιακός με την Ολλανδική Νάιμέγγεν στο Γεώργιος Καραϊσκάκη στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Σε άλλα παιχνίδια, Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη 1-0, Ουνιόν Σεν Σιλουάς Μπόντο Κλίν 3-3 και Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στα 5 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Απέναντί μου έχω την κυρία Μαρία Ψάλτη. Εδώ η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του αληθινού ραδιοφώνου. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και στο 211-200-8200 βρίσκεται την κυρία Ειρήνη Κούρτη. Λοιπόν, σήμερα το πρωί δώστε λίγο βάση και ελπίζω να έχει δυνατά το ραδιοφωνάκι του ο οδηγός ταξί που αναζητούμε. Σήμερα το πρωί στις 6.30 περίπου από περιοχή Ζωγράφου στην οδό Παπάγου προς το νοσοκομείο Γεννηματά ξεχάστηκε στο πίσω κάθισμα του ταξί ένας φάκελος με ιατρικό ιστορικό ασθενή που σήμερα χειρουργείται. Επειδή ο οδηγός, όπως μας ενημερώνει ο κύριος Χρήστος, άκουγε Real FM, εάν μπορείτε σας παρακαλώ πολύ, αγαπητέ φίλε, κάλεσε στο 211-200-8200 για να σας φέρουμε σε επαφή με τον κύριο Χρήστο προκειμένου να παραδοθεί στα χέρια του ο φάκελος, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι με ιατρικό ιστορικό ασθενή που χειρουργείται σήμερα. Επαναλαμβάνω, σήμερα το πρωί στις 6.30 από περιοχή Ζωγράφου στην οδό Παπάγου προς το νοσοκομείο Γεννηματά. Ξεχάστηκε στο πίσω κάθισμα του ταξί φάκελος με ιατρικό ιστορικό ασθενή που σήμερα χειρουργείται. Και επειδή ο οδηγός άκουγε Real FM, μεταξύ μας όλοι οι οδηγοί ταξί ακούτε Real FM και αυτό είναι το σωστό, σας παρακαλούμε πολύ, επικοινωνήστε μαζί μας στο 211-200-8200 για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Και επειδή κάναμε την ανακοίνωση για το φίλο οδηγό ταξί, ο Πέτρος, επίσης ταξιτζής, μου λέει το εξής. Δεν είναι δυνατόν, 2,59 το λίτρο το πετρέλαιο στο Μαρκόπουλο. Και αναφέρει το εξής, ειδικά οι οδηγοί, οι ιδιοκτήτες ταξί που βρίσκονται σε πιο απομακρυσμένες περιοχές και πρέπει να κάνουν μεγαλύτερα δρομολόγια, ενώ σε μήκος χιλιομέτρων, τους πονάει το γεγονός. Ο Πέτρος μου λέει, έβαλα τα 2/3, λέει, των χρημάτων, τα ρίχνουμε στο δρόμο. Έβαλα, λέει, 132 ευρώ μόλις στο πρατήριο. Πράγμα που γίνεται πλέον κάθε περίπου 2 με 2,5 μέρες. Και αυτό πονάει. Πονάει την τσέπη. Τα ακούτε. Πρέπει να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις. Και άλλες παρεμβάσεις. Ο Κουμπαράς έχει γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα λέω εγώ. Τα έχει πει το Οικονομικό Επιτελείο. Τα έχει πει ο Πρωθυπουργός. Δόθηκαν και έγινε μια τελευταία παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Τόσο κόστησε. Τόσο κόστησαν τα 10 λεπτά επιπλέον στο ντίζελ. Μείωση στο ντίζελ. Αλλά όταν έχουν πάρει την ανιούσα οι τιμές, αυτό δεν φαίνεται στην τσέπη του Πέτρου. Δεν φαίνεται στην τσέπη των ταξιτζίδων, των ελεύθερων επαγγελματιών. Δεν φαίνεται καθόλου. Και εδώ λοιπόν είναι ένα ζήτημα το ότι δεν φαίνεται. Θα πρέπει να ληφθούν άμεσα και γενναία μέτρα. Ελληνικούλη μου βάλες. Βάλε να ακούσουμε μια τακούλα, να πω μερικά μηνυματάκια, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια ακόμα.
1: Παίζει μια μουσική που σ' αρέσει, πιάσε μου από τη μέση.

0: Λοιπόν, δεν θα το διαβάσω γιατί έχει πολλά έτσι. Πώς να το πω, προσωπικά στοιχεία το συγκεκριμένο. Να πω ότι σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε την κυρία Γρατσία, όπως έχουμε συνεννοηθεί, για να περάσουμε λίγο και στην πολιτική μας κουβεντούλα και να δούμε τι γίνεται εκεί στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, διότι έχουμε πάρα πολλές αυξήσεις. Έχουμε πάρα πολλές αποχωρήσεις. Αυξήσεις, μου γράφει ο Πάνος, άνω του 7% έχουμε στα μακροχρόνια ασφαλιστήρια υγείας. Λοιπόν, αναφέρεται σε μία σειρά. Συνεχή ακρίβεια σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Η Αθήνα φαίνεται να μην άδειασε φέτος, καθώς πολλοί φαίνεται να, όπως δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν διακοπές. Έρευνα της ΠΑΛΣ για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, μας τα είπε ο κύριος Χατζηθεοδοσίου. Το 52% των πολιτών ή δεν θα πάνε καθόλου διακοπές ή θα πάνε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και όταν λέμε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μιλάμε για μία εβδομάδα. Και μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς θα πάνε στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Καθάρισμα, σφουγγαρίστρα, διότι το σπίτι στο χωριό ήταν για πάρα πολύ καιρό κλειστό, έτσι για να αλλάξουν παραστάσεις. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Και το αναφέρει και ο Πάνος. Και το βλέπουμε κιόλας, να σας πω κάτι. Επειδή την άκουσα προηγουμένως την Ελένη την Κατσαμπέκη. Στον Κηφισό, παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα και αυτή την ώρα, το οποίο μποτιλιάρισμα ξεκινά από τη Δυραχείου και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Μποτιλιάρισμα. Ένα απέραντο πάρκινγκ δηλαδή το συγκεκριμένο σημείο. Και ταλαιπωρείται ο κόσμος για να πάει στη δουλειά του. Θέλετε να σας πω και άλλα σημεία, στα οποία εντάξει πρέπει να κάνετε πάρα πολύ υπομονή. Είναι πολύ καλή η κατάσταση, είναι σαφώς καλύτερη η κατάσταση λόγω της ώρας στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, καθώς υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα μικρού μήκους τηρουμένων των αναλογιών, το οποίο φτάνει από, είναι μετά τον οικισμό εκεί που είναι και το που είναι και ο ιερός ναός της ο ιερός ναός, είπα, είναι ο ναός της Αφροδίτης και φτάνει μέχρι το σχιστό. Είναι λοιπόν λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την εικόνα την οποία εμείς τουλάχιστον έχουμε στις πιο πρωινές ώρες. Λοιπόν, δεν θα χρονοτριβήσω περισσότερο, θα σας πω μετά και περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Καλά είναι τα πράγματα, τουλάχιστον σύμφωνα με το χάρτη. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μαρία Γρατσία και την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα και από μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή και πραγματικά θα ήθελα να είναι τελείως διαφορετική η ατζέντα. Να συζητήσουμε λίγο και για τις προτάσεις του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία και γενικότερα εν όψη των εθνικών εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν. Αλλά θα μου επιτρέψετε, κυρία Γρατσία, να ξεκινήσω με αυτά τα οποία συμβαίνουν στο κόμμα σας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πολλές αποχωρήσεις βασικών στελεχών του κόμματος, όπου αποχωρούν και με εχμές εναντίον της κυρίας Καριστιανού και παίρνει και εσάς μπάλα, τουλάχιστον βλέποντας και διαβάζοντας τις διάφορες αναρτήσεις και ανακοινώσεις. Γιατί αυτό, τι πηγαίνει λάθος εκεί?
1: Θα μου επιτρέψετε και εμένα να μην συμφωνήσω καθόλου μαζί σας.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, σίγουρα ένα νεοσύστατο κίνημα διαμορφώνεται στην εξέλιξή του και βέβαια είναι παρθομολογούμενο το κίνημα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία έχει πραγματικά βάλετε πανταχώθεν συμπεριλαμβανομένο μέσα σε αυτό το πόλεμο, γιατί είναι για μένα γεγονός, δεν είναι αξιολογική κρίση, ότι βάλετε πραγματικά και από τα μέσα ενημέρωσης και από ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να αναδείξουν ή να διωγγώσουν καταστάσεις χωρίς βάσεις και χωρίς να λαμβάνουμε, αξιότιμο κύριε Παπαδάκη, ουσιαστική κριτική στις θέσεις μας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ένα κίνημα θα πρέπει να εξετάζει ο πολίτης αν τον πρεσβεύει, αν μπορεί να τον αντιπροσωπεύσει, αν μπορεί να εκπληρώσει επάξια τα καθήκοντά του με βάση τις θέσεις, τις δημόσιες τοποθετήσεις και με βάση τον αγώνα του. Αυτό το λοιπόν το οποίο θα ανέμενα και θα το αναζητούσα κιόλας, ναι, είναι μια κριτική με δημόσιο λόγο πάνω στις θέσεις και πάνω στα κίνητρα και στην παρησία, το θάρρος το οποίο επιδεικνύει το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, για την διεκδίκηση των δικαιών των πολιτών. Και βέβαια με ένα βαρχίδα το

0: 86 συντάγματος, το οποίο, για το οποίο το κίνημά μας είναι το μόνο το οποίο λέει ότι θα πρέπει να καταργηθεί, έτσι ώστε να ζούμε σε μια χώρα που η πολιτική θα είναι υπόλογη απέναντι στον νόμο, θα είναι υπεύθυνη για τις πράξεις και τις παραλήψεις τους. Δεν θα υπάρχει ένα, θα μου συγχωρέσετε, δεν το λέω προκειμένου ουσιαστικά να περιγράψω την κατάσταση. Δεν θα υπάρχει ένα πλυντήριο ποινικών ευθυνών μέσα από τη χρήση του άρθρου 86 του συντάγματος, έτσι ώστε οι πολιτικοί να μην ερευνώνται ποινικώς και να μην διώκονται και άρα να μην τιμωρούνται, άρα να είναι υπόλογοι απέναντι στον νόμο όπως είμαστε εγώ και εσείς και όλοι οι πολίτες. Επίσης, το κίνημα Ελπίδα για Δημοκρατία έχει αναπτύξει ιδιαίτερα σημαντική δράση στο ζήτημα των τριγωνικών συναλλαγών μεταξύ τραπεζών, services και funds. Έχει πει δημοσίως και με την πρόσφατη εκδήλωση εντός του μηνός Ιουλίου θέσεις και έχει αποκαλύψει πράγματα τα οποία είναι πραγματικά τραύματα για το κράτος δικαίου, τα οποία θα έπρεπε να έχουν συγκλονίσει και τα μέσα ενημέρωσης έτσι ώστε να τα αναδείξουν, να γίνει δημοσιογραφικό ρεπορτάζ και αυτά να αποτελούν τρέχουσα επικαιρότητα. Και τώρα έρχομαι στο ερώτημά μας. Ναι. Γιατί να ασχολούμαστε με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία πλήττουν την καθημερινότητα του πολίτη, ασχολούμαστε με την αποχώρηση ή ουδήποτε προσώπου, λες και το κίνημα είναι προσωποκεντρικό. Και θα πρέπει ουσιαστικά να εστιάζουμε στο πρόσωπο και όχι στο κίνημα και τις δράσεις και τις θέσεις του.
1: Ναι, κυρία Γρασία, καταλαβαίνετε σας. Ναι, ολοκληρώστε. Ναι, παρακαλώ, θέλω να ολοκληρώσετε.
0: Ο κύριος Σαβγερινός, ο οποίος είναι καταξιωμένος και ικανότατος συνάδελφός σας, δημοσιογράφος, ουσιαστικά επέδειξε μία στάση η οποία αποκλίνει από αυτά τα οποία είχε δηλώσει επανειλημμένος και ανεπιφύλακτη η κυρία Καριστιανού και ουσιαστικά ήταν βασικές αρχές του κινήματος σχετικά με τον αποκλεισμό συνεργασιών με άλλα κόμματα και πολλό δε μάλλον εγώ θα εστιάσω στις τελευταίες δηλώσεις όπου ενώ είχαμε κανονικά συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου στην οποία συμμετείχε και τα λοιπά, όλοι μείναμε την επόμενη μέρα άναυδη με δημόσιες δηλώσεις μέλου Συμβουλίου όπου μιλούσε γενικώς για ύποπτους συμβουλάτορες, γενικώς και ορίστος. Είσαστε εμπειρότατος δημοσιογράφος κι εσείς. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας εξίσου έμπειρος και ικανός δημοσιογράφος δεν μπορεί να τοποθετείται για το κίνημα στο οποίο συμμετέχει με γενικές και αόριστες εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά ρίχνουν λάσπη, χωρίς μάλιστα να αναφέρει γεγονότα. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι ζήτημα το οποίο το αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε και σε νομικό επίπεδο και σε πρακτικό επίπεδο και σε ηθικό επίπεδο.
1: Αντιλαμβάνεστε όμως επίσης και εσείς, επειδή αναφερθήκατε και στα μέσα, τον κύριο Αυγερινό ως εκπρόσωπο του κινήματος μας τον συστήσατε εσείς.
0: Δεν είχε οριστεί ο κύριος Αυγερινός ως εκπρόσωπος του κινήματος.
1: Δεν ήταν εκπρόσωπος.
0: Εκπρόσωπος του κινήματος, επειδή υπάρχει ιδρυτική διακήρυξη, υπάρχει χορηγηθής εξοδότηση κανονικά από τα 600 ιδρυτικά μέλη, γιατί το κίνημα Ελπίδα για Δημοκρατία δεν ανήκει στον κανόνα που όλοι είναι ωριακά λίγο παραπάνω από τα 220 μέλη. Ήδη στις ελάχιστες ημέρες συγκεντρωθήκαν 600 υπογραφές, δηλαδή ο τριπλάσιος αριθμός από τον απαιτούμενο εκ του νόμου. Αλλά πέραν αυτού η εξοδότηση έχει δοθεί προς την κυρία Καριστιανού. Η πρόεδρος του κινήματος είναι η κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, δεν είπα εγώ για τον κύριο Αυγερινό ότι είναι ο πρόεδρος, αλλά εκπρόσωπος τύπου. Δεν τον είχατε ορίσει υπεύθυνο για τον τύπο τον κύριο Αυγερινό.
0: Δεν υπάρχει καμία. Ο κύριος Αυγερινός, όπως και εγώ και άλλα στελέχη, μιλούσαν για λογαριασμό του κινήματος με βάση και θα έπρεπε να μιλάνε, και αυτό είναι το σωστό, με βάση τις θέσεις του κινήματος.
1: Φαντάζομαι ότι αυτά όμως τα είχατε συζητήσει πριν. Αλλά δεν είναι το θέμα. Αυτό είναι.
0: Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε τον κύριο Αυγερινό, γιατί.
1: Άρα δηλαδή άλλαξε γραμμή ο κύριος Αυγερινός.
0: Δεν άλλαξε καμία γραμμή πάντως το κίνημα και η κυρία Καριστιανού και δει σε ένα τόσο βασικό θέμα, το οποίο είναι πραγματικά διαπραγμάτευτο για την κυρία Καριστιανού. Υπάρχουν πάρα πολλές δημόσιες τοποθετήσεις. Μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτές με ευχερός.
1: Ναι.
0: Γιατί η κυρία Καριστιανού έχει δηλώσει ότι αποκλείονται οι συνεργασίες. Λοιπόν, αλλά αυτά υπήρξαν τουλάχιστον τρεις τοποθετήσεις του κυρίου Αυγερινού, οι οποίες ουσιαστικά απέκλειναν από αυτή την απόλυτη θέση, η οποία όμως είναι και βασική Με την έννοια του ότι το πολιτικό σύστημα μας έχει φέρει, το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα μας έχει φέρει εδώ που είμαστε τώρα.
1: Δεν τον παραπέμψατε όμως. Έφυγε ο κύριος Αυγερινός με αιχμές εναντίον της ηγεσίας, ένα το κρατούμενο. Ακολούθησαν όμως και άλλοι.
0: Δεν υπήρξε καμία αιχμή για μένα. Είμαι νομικός. Εγώ θέλω να ακούω γεγονότα. Συγκεκριμένα.
1: Μα κυρία Γρατσιά μου, δεν μιλάμε νομικά, μιλάμε πολιτικά και μιλάμε με την εικόνα την οποία βγαίνει προς τα έξω.
0: Πολιτικά όμως και πάλι και πολιτικά, δηλαδή η πολιτική είναι τόσο ρηχή ώστε να μπορεί να στηρίζεται σε γενικούς και αόριστους χαρακτηρισμούς χωρίς να υπάρχουν επιχειρήματα και γεγονότα. Αν αυτό είναι η πολιτική, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εμένα δεν με καλύπτει με βάση την κριτική μου σκέψη. Θα ήθελα συγκεκριμένες τοποθετήσεις με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα, έτσι ώστε να το συζητήσω πολύ ευχαρίστως και να τοποθετηθώ επ' αυτό.
1: Ωραία. Για να μην πάρουμε τις αποχωρήσεις.
0: Δεν μπορώ να τοποθετηθώ.
1: Για να μην πάρουμε λοιπόν τις αποχωρήσεις μία προς μία, όπως και να το κάνουμε.
0: Δεν είναι μία προς μία. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα μέσα ενημέρωσης διωγγώνουν τις συγκεκριμένες, τις μεμονωμένες αποχωρήσεις. Πολλό δε μάλλον που τοποθετήθηκα και χτες στον Αντένα που μίλησα διεξοδικά για το ζήτημα. Υπάρχουν ενδείξεις και υπάρχουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι υπήρχε μία, πώς να το πω, αμέσως μετά την αποχώρηση, όχι αποχώρηση, τη δημόσια δήλωση, τη γενική και αόριστη του κυρίου Αυγερινού, απευθείας κάποιες ομάδες άλλαξαν το προφίλ της, την εικόνα του προφίλ της. Οπότε θα μου επιτρέψετε να έχουμε όλοι λίγο αναμονή προκειμένου να ερευνήσουμε ακριβώς τι ισχύει και να επανέλθουμε για το συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Αφήνετε να εννοηθεί. Μισό λεπτό, κυρία Γκατσιά.
0: Δεν αφήνω να εννοηθεί.
1: Όχι, ήταν συντονισμένο όλο αυτό εναντίον σας.
0: Δεν αφήνω, εγώ λέω. Λέω και οφείλω να το πω για να ενημερώσω όπως ενημερώνετε πάντα έγκυρα το κοινό σας, λέω τα γεγονότα. Λοιπόν, λίγο μετά την αλλαγή της εικόνας του προφίλ του κυρίου Αυγερινού, που ουσιαστικά ήταν ένα βανάκι πολύχρωμο με λουλούδια και όλα τα σχετικά, απευθείας λίγο μετά σειρά ομάδων όπου ουσιαστικά φερόντουσαν, είχαν χρησιμοποιήσει το όνομα της κυρίας Καριστιανού συντονισμένα στα social, άλλαξαν την εικόνα του προφίλ. Αυτό είναι ένα γεγονός. Δεν έχει σημασία τι λέει η κυρία Γρατσία ή ο κύριος Παδάκης. Είναι ένα γεγονός. Σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία, αυτά λοιπόν ερευνώνται για να συνθέσουν την εικόνα. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό που θέλετε να γίνει είναι να ενημερωθεί έγκυρα το κοινό σας για το τι ισχύει. Όχι για το τι εκτιμώ εγώ. Η δική μου άποψη δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχουν σημασία τα γεγονότα και τι προκύπτει αντικειμενικά εξ αυτών.
1: Είσαστε ένα κίνημα που σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, σε λίγους μήνες, σύμφωνα με την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, δηλαδή την άνοιξη του 2027, θα διεκδικήσετε την ψήφο του ελληνικού λαού. Όπως λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία γίνονται και σε άλλα κόμματα, ο δημοσιογράφος είναι υποχρεωμένος να τα αναδείξει, το ίδιο κάνουμε και με το δικό σας κόμμα.
0: Ναι, κύριε Παπαδάκη.
1: Να σας το αντιστρέψω. Εάν σε κάποιο άλλο, σε κάποιο άλλο κόμμα από αυτά τα οποία επίσης θα διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού και ενδεχομένως μία ψήφος που πηγαίνει σε εκείνο το κόμμα αφαιρείται από το δικό σας.
0: Σωστά.
1: Είχε αυτή την εικόνα την οποία δείχνετε εσείς. Δηλαδή, εγώ θα το ξαναπώ, διαφωνείτε με την φράση, αλλά δεν μπορώ να βρω διαφορετική φράση. Βλέπατε αποχωρήσεις λοιπόν στελεχών από ένα οποιοδήποτε κόμμα. Αυτό δεν θα ήταν αντικείμενο συζήτησης και για εσάς. Πόσο δε μάλλον για εμάς τους δημοσιογράφους, το καταλαβαίνετε. Μιλάμε για την κυρία και μιλάμε και για πρόσωπα, αν μου επιτρέπετε, τα οποία ήταν στη βιτρίνα του κόμματος, όπως η κυρία Μουτσάτσου, η κυρία Ιωαννίδου. Ονόματα τα οποία έχουν και μία αλφα επωνυμία, είναι γνωστά, έχουν δημόσιο πρόσωπο και μας τα φέρατε εσείς στην πολιτική ζωή του τόπου.
0: Κύριε Παπαδάκη, αν ολοκληρώσετε θα σας
1: παρακαλώ,
0: πω
1: εξής. Ναι.
0: Αυτό το οποίο είναι βεβαίως θα πρέπει να αναδεικνύονται γεγονότα τα οποία είναι σημαντικά για το κοινό, αλλά πραγματικά πρέπει να υπάρχει μία ιεράρχηση την οποία υπαγορεύει κοινή λογική. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουμε σε ένα επίπεδο, δεν θα το χαρακτηρίσω τι επίπεδο είναι, να εξετάζουμε ποιος μπήκε και ποιος βγήκε. Και στο ποιος βγήκε θα μου επιτρέψετε να επιμείνω, γιατί δεν έχω δει κανένα μέσο ενημέρωσης να έχει ρωτήσει πόσες χιλιάδες εγγραφές έχετε, πόσα μέλη έχετε, πόσοι εισραίουν, όλοι απασχολούνται αν μεμονωμένα πρόσωπα εξέλθουν. Πολλό δε μάλλον που επαναλαμβάνω υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα που συνθέτουν την εικόνα και θα ανέμενα από τα μέσα ενημέρωσης να τα εντοπίζουν αυτά τα γεγονότα πριν τα εντοπίσω εγώ ή το κίνημα. Λέω λοιπόν το εξής, ότι ένα αντικειμενικό μέσο ενημέρωσης, το οποίο οφείλει αμερόληπτα και με πληρότητα να ενημερώνει το κοινό του, θα πρέπει να εξετάζει όχι μόνο όσους εξέρχονται, αλλά και όσους εισέρχονται. Και κυρίως να βάλει μία, κατά τη γνώμη μου, με όλο το σεβασμό.
1: Γιατί μας είπατε ονόματα, κυρία Γρατσία, και δεν τα βγάλαμε στον αέρα.
0: Δεν μπορώ να βγάλω ονόματα.
1: Α, γιατί τότε λοιπόν
0: μπορώ
1: πώς
0: να βγάλω όμως ποσοτικά και αριθμητικά μεγέθη. Τα αντιλαμβάνεστε.
1: Μας τα δώσατε και δεν αναδείξαμε.
0: Δεν το λέω για εσάς.
1: Όχι, εγώ μιλάω γενικά. Εντοπίζω. Είμαι σίγουρος ότι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, αν είχαν αυτά τα στοιχεία στα χέρια τους, πιστέψτε με ότι θα τα έβγαζαν.
0: Αξιότιμο κύριε Παπαντάκη, δεν βλέπω κριτική στην ουσία και τον πυρήνα του θέματος. Θέσεις και δράση. Αυτό εκεί δεν βλέπω καμία κριτική και βλέπω στα τριγύρω. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα, αν θέλετε να εξετάζουμε μεμονωμένα πρόσωπα γιατί εξήλθαν.
1: Ωραία,
0: και με τον τρόπο που εξήλθαν, τον οποίο οι πολίτες είναι πάρα πολύ ευφυείς και έχουν κριτική σκέψη και αντιλαμβάνονται. Ο τρόπος, γιατί ουσιαστικά από λόγια μπορεί να λέμε πάρα πολλά, αλλά οι πράξεις είναι αυτές οι οποίες αναδεικνύουν τα κινητρά μας.
1: Ωραία.
0: Και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε.
1: Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα για να μιλήσουμε για τις θέσεις του κινήματός σας και όλα όσα, θέλετε να αναδείξετε σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πολιτική ζωή του τόπου και στην ελληνική κοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και από εκεί, όχι, δεν είναι η υποχρέωσή μας. Απλά,
0: το ξέρω και πραγματικά θα μας δώσετε χαρά προκειμένου να μοιραστούμε με τους πολίτες το όραμα, αυτό το οποίο θέλουμε να φέρουμε στη χώρα, έτσι ώστε να έχουν μία πλήρη εικόνα για τα ουσιώδη, γιατί αυτά είναι τα ουσιώδη, και να αποφασίσουν αν θέλουν να μας ακολουθήσουν ή όχι.
1: Είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα του Real FM και εδώ σε αυτή την εκπομπή και για εσάς και ασφαλώς για την κυρία Καρισιανού. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.

Γίνεται ένας απίστευτος πανικός από τα μηνύματά σας. Βλέπω εδώ από την Τζέσι ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις επί της ουσίας, ότι είσαστε απογοητευμένοι με την εικόνα. Εντάξει, θα συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα, να σας πω κάτι. Υπάρχει μία πλευρά, υπάρχει και η άλλη. Εγώ αυτό το οποίο είπε η κυρία Γρατσία το ακούω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Προτάσεις το ένα το άλλο. Εντάξει, είναι ένα νέο κόμμα. Ασφαλώς, και το έχουμε πει από τη στιγμή που η κυρία Καρισιανού αποφάσισε να βγει στο ξέφωτο της πολιτικής, ασφαλώς υπάρχουν και διαφορετικές πιέσεις. Και από τους δημοσιογράφους, αλλά και από τα πολύ περισσότερα από τα υπόλοιπα κόμματα. Να ξέρετε ότι για κάθε ψήφο, για κάθε, ακόμα στη δημοσκόπηση, για κάθε ένα θα ψηφίσω την κυρία Καρισιανού, σημαίνει ότι αυτός ο ψηφοφόρος έχει φύγει από κάποιο άλλο κόμμα. Οπότε είναι λογικές οι πιέσεις. Από την άλλη όμως, και επειδή εγώ αυτό το οποίο κατάλαβα, και φεύγουμε κυρία Ψάλτη, αυτό το οποίο κατάλαβα είναι ότι συλλέγουν στοιχεία για να αναδείξουν όλες αυτές οι κινήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα και ασφαλώς έχουν πλήξει το κύρος και την εικόνα του κόμματος, του κινήματος, γιατί έτσι θέλουν να το αποκαλούν, πρέπει να είμαστε σωστοί, και ότι θα προβούν, θα κάνουν και το επόμενο βήμα όταν θα έχουν όλα αυτά τα στοιχεία. Συλλέγουν λοιπόν στοιχεία ότι όλο αυτό είναι συντονισμένο εναντίον τους. Αυτό κατάλαβα από τα συμφραζόμενα. Εάν δεν κατάλαβα καλά, ζητάω προκαταβολικά τη συμπάθειά σας, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ είμαστε. Διαφημισούλες, τίτλοι ειδήσεων με την κυρία Κατσαμπέκη και επανερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο, παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Άμεσα μέτρα στήριξης και αποζημιώσεις σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις αποφασίζονται σε διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 το πρωί. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Απολογείται ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία Βρετανίδα, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζει σήμερα και λήγει στις 10 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μόνιμο διορισμό 5.486 εκπαιδευτικών.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο του Κηφισού στο Περιστέρι και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά.

0: στους 97,8.
1: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Έχουμε και άλλα θεματάκια. Εδώ είμαστε. Είμαστε 34 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι απέναντί μου, εδώ σε ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Να επαναλάβω λίγο την ανακοίνωση, έτσι με μήπως για να μας ακούσει ο ταξιτζής που ψάχνουμε. Σήμερα το πρωί στις 6.30 λοιπόν περίπου, από την περιοχή Ζωγράφου στην οδό Παπάγου προς το νοσοκομείο Γεννηματά, ξεχάστηκε στο πίσω κάθισμα του ταξί ένας φάκελος με ιατρικό ιστορικό ασθενή που σήμερα χειρουργείται. Επειδή ο οδηγός άκουγε Real FM, ελπίζουμε να εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στο όχημά του, στο επαγγελματικό του όχημα ο άνθρωπος, για να μπορέσει να μας βοηθήσει και να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας, τον κύριο Χρήστο. Μεταξύ σας που μιλάτε κιόλας οι ταξιτζίδες και ξέρετε πάνω κάτω, κοιτάξτε να το επικοινωνήσετε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, και με τους υπόλοιπους, για να μπορέσει να βρεθεί αυτός ο φάκελος. Επαναλαμβάνω, είναι ένας φάκελος με ιατρικό ιστορικό ασθενή που χειρουργείται σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό νότια της Ιεράπετρας, 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Λέμβος με 45 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θάλασσα από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex. Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, οι επιβαίνοντες περισενελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος. Η ελληνική ακτοφυλακή κάνει δουλίτσα. Και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Είπαμε, το μεταναστευτικό είναι το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την Ευρώπη για ακόμη μία φορά. Για ακόμη μία φορά την απασχολεί την Ευρώπη. Ο Διονύση, δεν πειράζει. Και μάλιστα ακριβώς επειδή από την πρώτη κιόλας ερώτηση όσον αφορά στο κομμάτι της κατάστασης, Δεν χρειάστηκε να πω κάτι παραπάνω ή το... Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν σε μια τέτοια κατάσταση που διαδραματίζεται μέσα σε ένα κόμμα, κίνημα και πάει λέγοντας. Εδώ τέτοιες καταστάσεις δεν μπορούν να τις διαχειριστούν και πολύ πιο έμπειροι πολιτικά άνθρωποι, και φτάνουμε στο σημείο να μιλάμε μεγάλα κόμματα με εμπειρία δεκαετιών, 50 χρόνων, να μιλάμε για εσωστρέφεια. Όταν παραδείγματος χάρη κάνουν κάποιοι δηλώσεις ή οτιδήποτε, υπάρχουν ανεξαρτητοποιήσεις, αλλά okay, πρέπει, θα το δούμε, θα το ξαναδούμε αυτό το θέμα, να δούμε πού θα καταλήξει σε κάθε περίπτωση. Έχω επίσης να σας πω το εξής, ότι με ένα λεπτό, ο 55χρονος ο οποίος συνελήφθη, που απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του, πρέπει να σας πω ότι στις αρχές αυτό το οποίο είπε είναι ότι το παραδέχτηκε από ότι χρειαζόταν τα χρήματα, τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε η οικογένεια και όλα τα σχετικά, και μάλιστα άρχισαν οι γείτονες. Αυτό μου κάνει εντύπωση, ειδικά στα χωριά, ειδικά τώρα, εάν πάτε, αν έχετε περάσει από το Μιστρά, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι στη φάση τι νοσείς εσύ, ρε παιδί μου. Οι πάντες γνωρίζονται μεταξύ τους. Γνωρίζει ο ένας τη ρουτίνα του άλλου. Και μεγάλο χρονικό διάστημα πέρασε, πρέπει να σας πω. Θα δούμε και ποιο θα είναι και την ιστορία την οποία έχει πει ο συγκεκριμένος για τον πατέρα του. Ο Κυριάκος, την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Θα διαβάζω τα ονόματά σας από εκεί που στέλνετε το μήνυμά σας. Κάποια μηνύματα θα τα διαβάζω εφόσον είναι σχετικά και με τη θεματολογία. Ο Σωκράτης, το προνόμιο του να είσαι Έλληνας έγκυται στο ότι φτιάχνει σπίτι σε δασική έκταση. Το νομιμοποιεί και αν του καεί έρχεται η κυβέρνηση και τον πληρώνει να το ξαναφτιάξει με λεφτά του λαού. Άκουσε με, ένα Σωκράτη. Το βασικό είναι να μην γίνει η νομιμοποίηση. Από τη στιγμή που γίνεται και το κράτος το δέχεται, το αποδέχεται, με συγχωρείς πάρα πολύ, ναι, μετά οφείλει και να το προστατεύει και οφείλει και να το αποζημιώσει. Οφείλει και να το αποζημιώσει.
Διότι είναι αυτό το οποίο φωνάζουμε κάθε φορά. Ποιος έδωσε ρε παιδιά την άδεια? Δεν είδατε τα ρεπορτάζ με τις πολεοδομίες τι γίνεται? Ποιος έδωσε την άδεια για να χτιστεί εκεί? Ποιος έδωσε την άδεια για να λειτουργήσει το τάδε ή το δίνα εργοστάσιο, η τάδε ή η δίνα επιχείρηση? Ποιος έδωσε την άδεια για να γίνει, για να γίνουν έργα? Και ποιος έλεγξε αν τα έργα γίνονται σωστά? Δείτε ας πούμε την πολυκατοικία. Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα τα οποία πρέπει σε αυτή τη χώρα να τα συζητάμε ξανά και ξανά. Ο Σάββας έστειλε την καλημέρα του. Να είσαι καλά. Ο Βάιος, καλημέρα Λάκωνα, με υγεία και ειρήνη σε όλο τον Ντουνιά. Τελικά ναι, δεν ξέρω γιατί το λες αυτό. Α, αναφέρεσαι στο μεταναστευτικό και στις εικόνες που είδαμε στην Ισπανία και στη Θέουτα. Τα φωνάζανε κάποιοι. Τα έλεγαν. Κοιμόταν και σε αυτό το ζήτημα η Ευρώπη. Καλημέρα Άντριου. Δεν μπορώ να δω τι μήνυμα έχει στείλει. Κάτι link βλέπω. Θα προσπαθήσω να τα δω. Μάλλον όχι, θα προσπαθήσω. Θα το δω το link μετά το τέλος της εκπομπής. Ο Γιώργος μου λέει, ο Έλληνας όταν βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη βλέπει ή τον Μεγαλέξανδρο ή τον Κολοκοτρώνη. Ποτέ όμως τον Καραγκιόζη. Ήταν πολύ φιλότιμος ο Καραγκιόζης. Πάρα πολύ φιλότιμος. Αυτή η φιγούρα του θεάτρου σκιών μέσα σε όλα έδειχνε τη φιλοτιμία του, έδειχνε την ανθρωπιά του, έδειχνε πολλά πράγματα. Οπότε γενικότερα πρέπει να βλέπουμε και να αντικρίζουμε αυτό το οποίο αντικατοπτρίζει ο καθρέφτης και να είμαστε ρεαλιστές με αυτό το οποίο βλέπουμε. Μόνο αν είμαστε ρεαλιστές με αυτό το οποίο βλέπουμε θα μπορέσουμε να ανοίξουμε την πόρτα του σπιτιού μας, να βγούμε στην κοινωνία και να είμαστε σωστοί άνθρωποι. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε ούτε το Μεγαλέξανδρο, ούτε τον Κολοκοτρώνη, ούτε κανέναν άλλον. Πόσο δε μάλλον. Καλημέρα Ηλία μου. Να πω λέει και εγώ μια καλημέρα από το Χονγκ Κονγκ. Ασφαλώς φίλε μου και να πεις μια καλημέρα από το Χονγκ Κονγκ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να περνάτε όμορφα. Ο Βαγγέλης μου λέει το εξής από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα μου λέει, υβριδική επίθεση από τους εξαθλειωμένους. Τι ακριβώς απαιτούμε από την Ευρώπη δεν το καταλαβαίνω. Αλληλεγγύη στους κατατρεγμένους. Άσε που δεν επηρεάζει τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό που σημαίνει είναι η εξουσία. Με τη βοήθεια κάποιων μέσων προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή των πολιτών από τα σημαντικά. Ναι, πήρε ο Μητσοτάκης τηλέφωνο το Σάντσεθ και του είπε τι. Άφησε τους να μπουν μέσα. Πρώτα απ' όλα, εσείς ειλικρινά. Επειδή έχω βρεθεί στη Λέσβο το 2015. Εκεί ήταν εξαθλειωμένοι. Αυτοί που ερχόντουσαν από την άλλη πλευρά ήταν κουρασμένοι, εξαθλειωμένοι, δεν είχαν καμία απολύτως διάθεση για το οτιδήποτε, είχαν παραδοθεί στο ό,τι έρθει. Στο ό,τι έρθει. Οικογένειες με τις οι άντρες να προσπαθούν να προστατεύσουν τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, να βρουν ένα κομμάτι ψωμί να φάνε. Αυτοί ήταν εξαθλειωμένοι. Εσείς αυτές οι εικόνες που είδατε στη Θέουτα, είδατε κάτι τέτοιο? Είδατε κάτι τέτοιο ειλικρινά? Γιατί με συγχωρείτε, εγώ αυτό το οποίο είδα ήταν νεαρά παιδιά, νεαρά παιδιά, νεαρές ηλικίες μέχρι 35 χρονών. Δεν τους είδα και τόσο εξαθλειωμένους ρε παιδιά. Αντιθέτως πανηγύριζαν, έκαναν, έραναν. Δεν υπήρχαν οικογένειες. Είναι τελείως διαφορετικό λοιπόν αυτό. Και νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Διαφημισούλες πρέπει να πάμε. Πρέπει να πάμε στο τελευταίο μας, μάλλον στο προτελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα που θα σας αφήσουμε κιόλας και θα επανέλθουμε. Είναι πολλά τα μηνύματά σας. Θα συνεχίσω να τα διαβάζω για να φτάσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Κυρία Ψάλτη.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη. Γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Άγκαθα. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, είμαστε στα τελευταία λεπτά. Θέλω να διαβάσω μερικά από τα μηνυματάκια σας. Αλλά ρε παιδιά, ειλικρινά έπεσε τώρα το μάτι μου. Το ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, το ξέρεις Μαρία? Ε, το ξέρετε κι εσείς έξω. Το ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Είμαι με τους Ιταλούς. Ακούστε τι έκανε ένας τύπος, ένας Ιταλός. Έφτιαξε ένα θέατρο. Το έκανε τύπου αρχαίο ρωμαϊκό θέατρο και χρέωνε τους τουρίστες 40 ευρώ για να το επισκεφθούν και να το δουν. Το οποίο δεν ήταν βεβαίως αρχαίο. Έτσι το έφτιαξε ο άνθρωπος με σύγχρονο, έτσι το έκανε. Το πεπαλαίωσε, θα πήγε και θάσπασε κιόλας κάποια πράγματα. Ακούστε τώρα τον τύπο. Τώρα θα μου πείτε, ναι, ελπίζω να μην δίνω ιδέες τώρα σε κανέναν. Ο Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν, ο Παναγιώτης, δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Να τον χαίρεστε, μας τα πρίξατε. Μάλιστα, ο Παναγιώτης από το αρχοντικό της Δυτικής Μάνης. Και Δυτική Μάνη και αυτό. Λοιπόν, να σε ενημερώσω ότι στις 11 η ώρα έχει διυπουργική σύσκεψη, λοιπόν, υπό τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και το λέω έτσι ασφαλώς, διότι αισθανόμαστε πολύ καλύτερα που δεν έχουμε και χτυπάμε ξύλο ενεργά μέτωπα. Μας τα είπε ο κύριος Τσίγκας νωρίτερα, δεν χρειάζεται να επανέλθουμε σε αυτά. Αισθανόμαστε όμως πολύ πιο όμορφα που είναι έτσι η κατάσταση και μπορούμε να πειραζόμαστε λίγο. Ωστόσο η διυπουργική σύσκεψη έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι θα συζητήσουν και θα αποφασίσουν για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν, θα δοθούν οι αποζημιώσεις. Έτσι, αντικείμενο της σύσκεψης είναι, της διυπουργικής, είναι οι αποζημιώσεις. Ήδη από Δευτέρα έχουν αρχίσει οι επιτόπιες επισκέψεις, γίνεται καταγραφή. Έχει δεσμευθεί δημόσια ο κύριος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, αρμόδιος για θέματα αρρωγής, ότι μέσα σε τρεις μέρες, αυτή είναι η τρίτη μέρα, θα έχουν τελειώσει οι αυτοψίες, θα έχουν ολοκληρωθεί γενικότερα, θα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή. Έχει αναλάβει ο κ. Κατσαφάδος σε επιτόπιες συσκέψεις με αυτοδιοικητικούς φορείς για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν. Είμαστε ήδη στην επόμενη μέρα αυτής της τεραστίων διαστάσεων καταστροφής. Και να σας πω επίσης ότι έχουμε ανανέωση του Κοπέρνικους. Τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους, 144.243 στρέμματα. Σε Αττική και Βιωτία, η πληγήσα έκταση 144.000 στρέμματα 243. Δηλαδή, έχει καεί το 42% των δάσων της Αττικής, των δασών της Αττικής τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με τον Κοπέρνικους. Ό,τι και να πούμε, και για τους βρε Κωνσταντίνε μου, δηλαδή, εντάξει, δεν ακούς, και τι λες. Μας το έδωσε το ρεπορτάζ αναλυτικότατα ο Θεοδόσης ο Πάνου, για το τι ακριβώς έγινε εκεί με το αιωλικό πάρκο, με τον τρόπο με τους δύο αγωγούς, πώς μετέφεραν την ηλεκτρική ενέργεια. Τα είπε ο Θεοδόσης. Κατερίνα μου, καλημέρα, καλή Τετάρτη, με υγεία και χαμόγελα. Κύριε Παπαδάκη, να είστε καλά. Ναι, έτσι, θα πάμε μέχρι το τέλος. Καλά, δεν έχει μείνει και πολύ χρόνο. Πώς έχουμε κάνει, 5 λεπτό. Εκεί. Ο Γιώργος. Έχω ταξιδέψει πολλές φορές Βρυξέλλες για επαγγελματικούς λόγους. Αρκετές φορές μου έχει ζητηθεί στο αεροδρόμιο στις Βρυξέλλες ταξιδιωτικό έγγραφο. Αυτό το οποίο αναφέραμε και νωρίτερα με τον Βαγγέλη τον Αρετέο, τον ανταποκριτή μας. Ουσιαστικά πάνε σιγά σιγά να το επαναφέρουν αυτό τώρα, έτσι. Γίνεται σε μεμονωμένες έτσι περιόδους. Το κάνουν κάποιες χώρες χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Θα μπει και η βούλα, θα μπει και η σφραγίδα κάποια στιγμή. Ο Αντώνης. Εμένα δεν μου το βγάζεις από το μυαλό πως αυτό που έγινε στη Φεύτα είναι δάκτυλο των ΗΠΑ. Καλά. Τώρα το τι μπορεί να υπάρχει πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Σημασία έχει ότι εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Καλή σου μέρα, Νικόλαε, την αγάπη μου. Καλημέρα, Βάσια. Την αγάπη μου επίσης, θα διαβάσω λίγο όσα προλαβαίνω. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, γράφει η Ελένη. Στην Αττική το κόκκινο. Στην Αττική Α, είμαστε στο κόκκινο και ο Δήμος Αθηναίων κλαδεύει τα δέντρα με 40 βαθμούς στο κουκάκι στην παιδική χαρά και μας αφήνει χωρίς σκιά μόνο με μπετόν και άσφαλτο. Α, ρίξτε λέει μία ματιά στη Νέα Πέρα μου. Α, τι γίνεται εκεί όσον αφορά στις εγκαταστάσεις. Θα το δω πρώτα και θα το αναφέρω μετά στον αέρα. Παρόλα τα αυτά, αν ισχύει αυτό το οποίο δεν αμφισβητώ την κυρία Ελένη, αλλά στο Δήμο Αθηναίων με 40 βαθμούς Κελσίου λέει στο κουκάκι στην παιδική χαρά κόβουν τα δέντρα, κλαδεύουν τα δέντρα. Θα συνομιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο. Ο Άλκης, καλή σου μέρα Άλκη μου. Το κρατάω το μήνυμά σου, έχει πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, απλά είναι πολύ μεγάλο και δεν προλαβαίνω να το διαχειριστώ αυτή τη στιγμή. Καλημέρα σας, γράφει ο Ηλίας. Όσο υπάρχουν βενζινοπόλες που πηγαίνουν τα παιδιά τους σε δυτικά σχολεία, εντάξει τώρα αυτό μας. Δηλαδή η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης που μας έλεγε προηγουμένως ο Πέτρος ο ταξιτζής ότι έχει φτάσει 2,159 και αναγκάζεται να βάζει 132 ευρώ ανά 2-2,5 μέρες για να γεμίζει το επαγγελματικό του όχημα να κάνει δουλειά. Ευθύνεται σε αυτό, ευθύνεται το ότι μπορεί κάποιοι να στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία. Δηλαδή αρχίζουμε να πηγαίνουμε σε άλλη πίστα παιδιά. Λίγο να το μαζέψουμε το πράγμα, λίγο να το μαζέψουμε. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης του ταξιτζής. Δεν έχει πάρει δεκάρα λέει στοιχείο. Η ξαδερφή μου που κάηκε πέρυσι το σπίτι της στοιχείο. Γιάννη μου, θέλω να καλέσω το 211-200-8200 να έχουμε έναν τρόπο επικοινωνίας για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και ασφαλώς να το ψάξουμε. Λοιπόν, Τόρπη καλημέρα. Γιάννης, έτερος Γιάννης καλημέρα. Ορέστη καλημέρα. Ο συνονόματος ο Σπύρος, έχετε πολλά ερωτήματα και λέτε και πάρα πολλά πράγματα και για την σχολιάζετε την συνέντευξη, την παρουσία της κυρίας Γρατσία, της κυρίας Μαρίας Γρατσία εδώ στο Real FM. Τι να σας πω, όλα αυτά εσείς θα τα κρίνετε. Εσείς θα τα κρίνετε στο τέλος της ημέρας και όταν θα βρεθείτε μπροστά σε μια κάλπη. Όσο ήταν λέει, με αυτά θα στελέχεστε. Ότι χάσατε. Α, καλά. Σπυρό. Κάτι άλλο ακούς. Είσαι και συνονόματος. Ακούς κάτι άλλο. Ή, εν πάση περιπτώσει, να σας πω το εξής, Συμβουλή, δεν. Αν ακούς με τα μάτια και βλέπεις με τα αυτιά, υπάρχει θεματάκι. Το αντίθετο δουλεύει. Το δεν δουλεύει. Καθόλου. Γεια σου, Περικλή. Την αγάπη μου και την καλημέρα μου. Γεια σου, Γιώργο. Ναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία όσον αφορά στα κόμματα με εμπειρία 50 ετών, ότι δεν έκαναν και την καλύτερη δυνατή δουλίτσα για να φτάσαμε ας πούμε μέχρι τη φάση των μνημονίων. Εδώ μπορούμε να ανοίξουμε πολύ μεγάλη κουβέντα, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Ο Λεωνάρδος, καλημέρα Σπύρο, ενδιαφέρουσα εκπομπή έκανες και σήμερα, καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να κλείσουμε. 1-2 μηνυματάκια δεν μπορώ να τα διαβάσω ακόμα. Να διαβάσω της κυρίας Μαραγκίδου που βλέπω εδώ. Της όφης μας. Καλημέρα Σπύρο μου. Σε ακούω από το πρωί και μας έχεις για όλα ενημερώσει. Αλλά αυτό το γεγονός με τον πατέρα στην κατάψυξη μας ξεπερνάει όλους. Παιδιά, όταν το διάβασα νόμιζα ότι είναι σενάριο. Ήμουν έτοιμος να πάρω τηλέφωνο τη Μαρία, να πάρω τηλέφωνο τη γυναίκα μου να της πω: ξέρεις, σε εκείνη την πλατφόρμα υπάρχει καινούρια ταινία. Και μάλιστα έχει γυριστεί στο Μιστρά. Δηλαδή είναι φοβερό. Θα σας αφήσω στην Αμαλία Κάτζου και τον Γρηγόρη Τιβάνη. Τον Γρηγόρη Τιβάνη και την Αμαλία Κάτζου. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM, στα Δελτία Ειδήσεων ασφαλώς και βεβαίως η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Εμείς θα είμαστε αύριο εδώ στις 7 για να ξεκινήσουμε το κομμάτι της ενημέρωσης του αληθινού ραδιοφώνου. Επαναλαμβάνω, μείνετε εδώ. Μην χρειάζεται να πάρω απουσίες αύριο, θα έχουμε θεματάκια. Την αγάπη μου, να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα σε ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε και με όποια παρέα διαλέξετε. Γεια χαρά!
1: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Ανοίγει στις 12 το μεσημέρι η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με πρώτους τους δικαιούχους των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 1 και 2. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου, οπότε λήγει η προθεσμία, η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα αφημί. Ενώπιον του ανακριτή οδηγεί το 26χρονος Αυγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για να διευκρινιστούν τα αίτια και ο χρόνος θανάτου ηλικιωμένου στον Μιστρά Λακωνίας, τη σωρό του οποίου έκρυβε σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια ο γιος του, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Ο συλληφτής φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη. Πρόοδος στις συνομιλίες με την Τεχεράνη, που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σήμερα σε συμφωνία για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, βλέπει ο Ουάσιγκτον. Το Ιράν πάντως δηλώνει έτοιμο για νέα πολεμική σύγκρουση, αν οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Νέα πτώση κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου Brent.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Την απόκτηση του 28χρονου μεσοεπιθετικού Λιβάη Γκαρσία ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Δίνεται δανεικός από τη Σπάρτακ Μόσχας για ένα χρόνο με τους πράσινους να διατηρούν οψιόν αγοράς του για το ερχόμενο καλοκαίρι. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. 5 Αυγούστου, έχει αδειάσει, θα το πω τώρα σήμερα, δεν το έλεγα μέχρι χθες, η Αθήνα, πραγματικά. Και χθες που επέστρεφα από την εφημερίδα, από τη Λεωφόρο Συγκρού προς τα βόρεια, ήταν άδειος ο Κηφισός. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό, 7-7,5 ώρα να είναι άδειος ο Κηφισός.
1: Αυτά είναι τα καλά της Αθήνας.
0: Γρηγόρης Λιβάνης βεβαίως. Και δίπλα μου και στο μικρόφωνο, και θα σας ενημερώσουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, που αν και 5 Αυγούστου δεν είναι λίγα. Φυσικά για τη φωτιά, την καταστροφική, τη φωνική αυτή πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, που δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά οι κάτοικοι εκεί της περιοχής μετρούν τις πληγές τους. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Οι οποίοι είδαν μέσα σε πολύ λίγες ώρες να χάνουν τις περιουσίες τους, τους κόπους μιας ζωής. Πραγματικά ανατριχιάζεις από τις μαρτυρίες των ανθρώπων που έχασαν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους και που βρέθηκαν χωρίς τίποτα. Λοιπόν, το ένα θέμα είναι αυτό, γιατί υπάρχει μια διευθυντική υπό τον Πρωθυπουργό και θα δούμε τι θα συζητηθεί. Το άλλο μεγάλο θέμα θεωρώ αφορά πολύ κόσμο, ότι ανοίγουν στις 12 το μεσημέρι αιτήσεις για το τουρισμό για όλους. Έτσι, με βάση το άφημι, θα τα πούμε όλα και τα χρηστικά. Να πω ότι οι πρώτοι που μπορούν να κάνουν αίτηση, να μπουν στην πλατφόρμα και να κάνουν αίτηση, είναι όσοι το άφημι τους λύγει σε 1 και 2. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη διάρκεια της εκπομπής.
1: Η Μαρία Ψάλτη στην κονσόλα της εκπομπής, στο 211-200-8200 είναι η Ειρήνη Κούρτη, απαντά στις κλήσεις σας και τα μηνύματά σας στο στούντιο papakia3lfm.gr.
0: Θα μιλήσουμε βεβαίως για την ακρίβεια, για τα καύσιμα, έχουμε και καλεσμένο γι' αυτό. Σήμερα θα έχουμε και πολιτικούς, από όλους θα προσπαθήσουμε να βάλουμε από όλους τους χώρους, σχεδόν όλους τους χώρους, όσοι μπορούμε να χωρέσει αυτή η εκπομπή. Γιατί υπάρχει και μια πολιτική αντιπαράθεση όσον αφορά τις πυρκαγιές, αν υπάρχουν ευθύνες της κυβέρνησης ή όχι. Είναι σκληρές οι ανακοινώσεις που έχουν βγει και υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση. Θα τα συζητήσουμε όλα με τους πολιτικούς μας, που θα τους έχουμε το επόμενο τρίωρο, γιατί είμαστε τρίωροι, 10 με 1 το μεσημέρι.
1: Δεν ήταν όλες οι ανακοινώσεις πολύ σκληρές.
0: Εκτός του της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, η ανάρτηση που ναι, λέει ότι είναι. Έκανε την κριτική με έναν τρόπο.
1: Αλλά ήταν rebranded.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν
1: rebranded.
0: Ο κ. Τσίπρας νομίζω ότι έχει στο μυαλό του και ότι ο ίδιος όταν ήταν στην κυβέρνηση, εντάξει, έγινε αυτή η φωνική πυρκαγιά που θα την ξεχάσουμε ποτέ στο μάτι. Άρα είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά που γράφει και σε αυτά που λέει. Έχει δίκιο ο Γρηγόρης. Αυτό ήταν μια πιο ήπια ανακοίνωση, ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού. Λοιπόν, με έχει σοκάρει αυτό που έγινε στο Μιστρά. Πραγματικά με έχει σοκάρει. Έβαλε τον 55χρονο, αν λέω σωστά την ηλικία του, νομίζω ότι λέω. Έβαλε τον πατέρα του στον καταψύκτη, ο οποίος άνθρωπος, τώρα πώς πέθανε, ο ιατροδικαστής, νομίζω, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, είναι στον ιατροδικαστή τώρα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ισορρός. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ωστόσο ότι δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, δεν είναι το τελικό πόρισμα αυτό, αλλά αυτό δείχνουν τα αρχικά στοιχεία.
0: Ναι, ήταν έβαλε στον καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του.
1: Ναι, δεν είναι πρώτη φορά.
0: Δεν είναι, αλλά παιδί μου, κάθε φορά που έχεις ένα τέτοιο περιστατικό, σοκάρεσαι.
1: Είναι πολύ μακάβριο.
0: Είναι μακάβριο αυτό που λέει ο Γρηγόρης ακριβώς. Πραγματικά, πώς μπορείς να βάλεις τον άνθρωπό σου, τον πατέρα σου, τον συγγενή σου μέσα σε ένα καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του. Δεν ξέρω, θα το δούμε και αυτό και θα δούμε και τις εξελίξεις. Βεβαίως, θα δούμε τι γίνεται. Φαίνεται, θα ξαναπώ, ότι υπάρχει και σύμφωνα με το Άξιος, το σχέδιο της συμφωνίας ΙΠΑ-ΙΡΑΝ-ΟΜΑΝ για τα στενά του Ορμούς. Να δούμε, υπάρχουν 5 βασικοί όροι, θα τα συζητήσουμε. Βεβαίως, με τον Τραμπ να προειδοποιεί ξανά το Ιράν, θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούς.
1: Αλίμονο.
0: Το έχουμε ξανακούσει αυτές τις απειλές. Τις έχει εκτοξεύσει πάρα πολλές φορές ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν δεν νομίζω ότι δρώνει το αυτί του. Όμως, ίσως αχνοφαίνεται κάποιο είδους συμφωνία.
1: Για μια ακόμη φορά.
0: Α, σωστά και αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά. Έχω ξεχάσει, Γρηγόρη μου, κάτι από τα βασικά θέματα. Θα πούμε και για ακρίβεια, θα πούμε και γιατί υπάρχει. Ο Ιελκά έβγαλε μια έρευνα ότι έχει γυρίσει αρνητικό το καλάθι το σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης που λέει ότι αποδίδουν τα μέτρα. Υπάρχει αυτή η συμφωνία για μειώσεις τιμών σε βασικά 550 κωδική, νομίζω είναι. 550 προϊόντα, θα τα δούμε.
1: Ναι, επώνυμα προϊόντα.
0: 31 Αυγούστου θα ξεκινήσει, έτσι δεν είναι.
1: Αυτή η πρωτοβουλία θα δούμε πώς θα πάει.
0: Ακριβώς. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες μέχρι την Παρασκευή. Θα έχουμε και στελέχη της αγοράς της συγκεκριμένης για να μας αξιολογήσουν όλη αυτή την πρωτοβουλία. πρωτοβουλία και αν όντως θα έχει αποτελέσματα, γιατί ο κόσμος είναι επιφυλακτικός. Έχουμε, είναι πλούσια η επικαιρότητα, παρόλο που είναι, θα ξαναπώ, 5 Αυγούστου.

0: σε ό,τι αφορά το μέτωπο της πυρκαγιάς, αυτό ευτυχώς σήμερα δεν υπάρχει. Υπάρχουν μικρές εστίες, καπνογόνες εστίες, σημεία που καπνίζουν, τα οποία φυσικά προσπαθούν να ελέγξουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους, είναι 144.000 τα στρέμματα που έχουν καεί. Φυσικά είναι μεγάλες οι καταστροφές και σε περιουσίες και σε περιβάλλον και σε επιχειρήσεις, υπάρχουν όλα αυτά και βρισκόμαστε στην διαδικασία της καταγραφής έτσι κι αλλιώς.
1: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, εν μέσω όλων αυτών, ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σε λίγη ώρα την Υπουργική για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πυρκαγιά.

0: Πρωθυπουργός και εξετάζεται επίσης η καθιέρωση ειδικού προγράμματος τουριστικής ενίσχυσης για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στις περιοχές που επλήγησαν.
1: Γιατί σ' αγάπησα χωρίς. Γιατί σ' αγάπησα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι τα της πυρκαγιάς της φωνικής, γιατί έχουμε και δύο νεκρούς ανθρώπους, τον πιλότο και τον σύνδεσμο, τον Έλληνα. Οι γονείς του είναι, λέει, θα πάνε στη δικαιοσύνη και θα το πάνε μέχρι τέρμα, γιατί θέλουν να μάθουν τι ακριβώς συνέβη. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι, δεν το συζητώ. Έχουμε και τρεις νεκρούς πυροσβέστες στη φωτιά της Κρήτης, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, εγώ όμως, επειδή βλέπω πάρα πολλά μηνύματα για τον τουρισμό για όλους, θέλεις να μας πεις, Γρηγόρη, τι ακριβώς άργησε να ανοίξει το πρόγραμμα, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι άργησε. Εγώ θα το πω. Είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα, αλλά άργησε. Λοιπόν,
2: ναι, και είναι μια περίοδος τώρα που οι περισσότεροι λοιπόν, μπορεί να λείπουν.
0: Ναι, λέει η Μαρία, που είναι και λογίστρια, και θα συμφωνήσω. Πες μου, ρε Αμαλία, για το Θεό. Ανοίγουν τον τουρισμό για όλους, Ντάλα Αυγουστιάτικα, την ώρα που όλα τα λογιστικά γραφεία έχουν κλείσει. Πού θα κάνει τις αιτήσεις ο κόσμος που δεν γνωρίζει? Και είναι δυνατόν πρόγραμμα διακοπών να μην το ανοίγουν Μάρτιο-Απρίλιο το πολύ? Μαρία μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο, θα συμφωνήσω. Δεν καταλαβαίνω γιατί άργησε τόσο πολύ αυτό το πρόγραμμα. Το Υπουργείο, γιατί άργησε το Υπουργείο Τουρισμού τόσο πολύ να ανοίξει το πρόγραμμα? Και που το περίμενε ο κόσμος. Δηλαδή, είχαμε μηνύματα από τον Απρίλιο και μετά, σε όλες τις εκπομπές του Real και στην πρωινή με τον Ιωσήφ, είχαμε μηνύματα για το πρόγραμμα. Έχεις κάποια στοιχεία για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας που θέλουν να κάνουν αίτηση?
2: Ναι, για φέτος, για την περίοδο 2026-2027, προβλέπεται διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, ώστε να περιλαμβάνει περισσότερους. Για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο όριο αυξάνεται από 19.000 ευρώ σε 21.000. Αντίστοιχα, για τους έγαμους χωρίς παιδιά, διαμορφώνεται πλέον στις 33.000 από 31.000. Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογενείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα χωρίς ανώτερο όριο.
0: Υπάρχει μια διεύρυνση και για ΜΕΑ, είναι τα χωρίς κριτήρια εισοδηματικά, νομίζω. Δηλαδή έχουν διευρυνθεί κάποια. Διευρύνεται περίμετρος των δικαιούχων. Αυτό είναι θετικό. Δεν
2: ναι,
0: να
2: και πρόσθετη επιδότηση για ναι, κάθε παιδί επιπλέον.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Αλλά άργησε το πρόγραμμα και έχουμε μηνύματα που το λένε εδώ. Δηλαδή, τώρα θέλω να πω. Λέει η Σοφία τώρα. Δεν το ξέρω. Αν το ξέρετε, γράψτε μας, ενημερώστε μας. Λέει η Σοφία, η σελίδα του ΑΕΔ φυσικά έπεσε μόλις άνοιξε ο τουρισμός. Τα ίδια και τα ίδια.
2: Είναι 12 η ώρα, ανοίγει. 12
0: ναι,
2: το μεσημέρι,
0: Σοφία μου,
2: ανοίγει η πλατφόρμα.
0: Δεν ξέρω αν έχεις μπει νωρίτερα, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η πλατφόρμα δεν έχει ενεργοποιηθεί. Άρα, αν μπήκε το πρωί τώρα ή πριν μία ώρα, δεν θα ήταν ενεργοποιημένη.
2: 12 το μεσημέρι είναι ο προγραμματισμός. Θα δούμε τότε τι θα συμβεί.
0: Άρα, δες το γύρω στις 12, λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με την πλατφόρμα. Και λέει η Σοφία, ναι, είναι κι άλλος ο Κροατής. Α, ο Αλέξανδρος. Λέει, νωρίς το θυμήθηκαν το πρόγραμμα τουρισμού. Βλέπεις τώρα, η Αλεξάνδρα το λέει αυτό. Πάρα πολλά μηνύματα για το ότι άργησαν πάρα πολύ να ανοίξουν αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, έχουν δίκιο οι ακροατές, πραγματικά. Για το μεταναστευτικό θα τα πούμε σε λίγο, αν αποφασίστηκα κάτι. Κατάλαβες να αποφασίστηκε χθες στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων? Όχι, εγώ δεν κατάλαβα κάτι. Δεν κατάλαβα να αποφασίστηκε κάτι για το μεταναστευτικό. Θέλω να πω ότι προβληματίζει Θεούτα και όλα αυτά, αλλά κάτι συγκεκριμένο, κάτι χειροπιαστό, δεν είχαμε.
2: Πιο πολύ πολιτική ήταν η δέσμευση, ότι όλοι μαζί θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και ότι η Ισπανία θα λάβει τη στήριξη που χρειάζεται.
0: Λόγια μεγάλα, τα έχουμε ακούσει αυτά τα λόγια πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, να πω ότι ο Δημήτρης συμφωνεί μαζί μου ότι η Αθήνα είναι αρκετά άδεια. Ωστόσο, να θυμηθούμε, λέει, τις στατιστικές ότι ένα στους δύο θα πάνε διακοπές. Ναι, φυσικά. Τα είπαμε και χθες αυτά. Τα είπε και ο κύριος Χατζησαλάτας, τα είπαμε και εμείς. Ότι σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες και τα στατιστικά στοιχεία, ένα στους δύο δεν θα πάει διακοπές. Αλλά τι σημαίνει, ή θα πάει κάπου, θα πάει στο χωριό του για λίγες μέρες, ή θα πάει σε ένα σπίτι φίλου του. Πάντως διακοπές δεν θα πάει. Ναι, λέει, οι υπόλοιποι, λέει ο Δημήτρης, που έμειναν εδώ, μάλλον δεν έχουν αυτοκίνητο. Όχι, μπορεί να έχουν αυτοκίνητα, αλλά να τα κινούν λόγω των τιμών των καυσίμων. Ή να τα κινούν λίγο. Και έχουν κλειστεί, λέει, στα σπίτια τους με κλειστά ρολά. Τώρα, δεν ξέρω αν έχουν κλειστεί στα σπίτια τους, γιατί βλέπω στις πλατείες, στις γειτονιές, ότι τα παιδάκια βγάζουν τα παιδιά τους, παίζουν. Ο κόσμος μπορεί να βγαίνει σε μια πλατεία, να παίζει το παιδί του. Ναι, εντάξει. Αλλά ότι δεν θα πάει ένα στους δύο διακοπές, αυτό λένε οι έρευνες. Αυτό. Απλώς το δεν θα πάει διακοπές σημαίνει ότι δεν θα πληρώσει κάποιο κατάλημα.
2: Ναι, έτσι προκύπτουν τα στοιχεία. Τώρα το τι θα κάνει ο καθένας δεν μπορεί.
0: Εντάξει, δηλαδή αν ο άλλος πάει στη γιαγιά και στον παππού ή στο θείο

0: Λοιπόν, άρα είπαμε τα των πυρκαγιών, είπαμε τα του τουρισμού για όλους που άρχισε το πρόγραμμα να ανοίξει, αλλά 12 η ώρα ανοίγει η πλατφόρμα. Αφημεί 1-2 όσοι έχουν, θα κάνουν την αίτηση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και από τις επόμενες μέρες, το 3, το 4, το 5, το 6.
0: Μέχρι πότε θα μην έχει την πλατφόρμα, ξέρουμε?
1: Ναι, από 10 έως 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται από όλα τα αφημεί.
0: Μάλιστα, ωραία. Οπότε...
1: 10 και... Από 10 έως 21 Αυγούστου πλέον ανοίγει.
0: Για όλους. Για όλα τα αφημί. Ναι. Από 10 έως 21 Αυγούστου για όλα τα αφημί, λοιπόν, οι αιτήσεις.
1: Και φέτος γίνεται και μια προσπάθεια να κατευθυνθεί ο τουρισμός και σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς. Δηλαδή σε ορεινούς προορισμούς, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας πέρα από τις συνηθισμένες. Έχει και αυτό το πλαίσιο που ίσως να δικαιολογεί και το χρόνο που εξελίσσεται και τρέχει αυτό το πρόγραμμα.
0: Εντάξει, ξαναλέω ότι αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να ανοίγουν πολύ νωρίτερα, γιατί και ο κόσμος υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και λογικό είναι, επειδή κυρίως σε περιόδους όπου είναι ψηλός ο πληθωρισμός κτλ. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι του χρόνου να ανοίξει νωρίς, έτσι.

Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών, για να συζητήσουμε για τις τιμές των καυσίμων που καίνε πραγματικά. Οπότε σε λίγη ώρα θα την έχουμε τηλεφωνικά και θα έχουμε να δούμε πού βρίσκονται τώρα οι τιμές και ποιες είναι οι εκτιμήσεις. Αυτό είναι το βασικό.

0: Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι αυτό το περιστατικό. Α, έχουμε την κυρία Ζάγκα, οπότε να μην πάμε στον 90χρονο που βρέθηκε στον καταψύκτη και τον κρατούσε ο γιος του για να λαμβάνει τη σύνταξή του. Πάμε στην κυρία Μαρία Ζάγκα να την καλημερίσουμε. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλό μήνα και τον βλέπω δύσκολο μήνα.
0: Μη μας λέτε τέτοια.
2: Είναι πολύ ζεστός, καυτός από πάσης απόψεως.
0: Καυτός εννοείται από θερμοκρασιακής πλευράς ή θέλετε να μας πείτε ότι θα μείνουν καυτός γιατί οι τιμές των καυσίμων δεν θα πέσουν.
2: Στο θέμα των καυσίμων, εφόσον δεν έχουμε ανατροπές έξω, γιατί βλέπετε τη μια χαμογελάμε, την άλλη κλαίμε.
0: Ναι.
2: Τσακώνονται, ο Τραμπ με το Ιράν, εμείς
0: σωστό. Σωστό, σωστό κυρία Ζάκη.
2: Δηλαδή, θυμάστε πριν, πόσο το είχαμε πει, πριν 20 μέρες είχαμε μιλήσει.
0: Ναι.
2: Και ήμασταν αισιόδοξοι, όλα καλά, πέφτει, τιμή πέφτει και ξαφνικά τσακωθήκανε, μπήκαν οι κυχούδοι στη μέση, πόλεμος. Τώρα όμως, ακούστε, έχουν μπει η επιδότηση 10 λεπτά στο απλό, στην απλή αμόλυτη και 15 σύνολο στο πετρέλαιο. Έχει σπάσει η τιμή τα 2 ευρώ στην Αττική και Θεσσαλονίκη και πάμε καλά.
0: Ωραία. Αλλά θέλετε να μας πείτε η μέση τιμή που βρίσκεται αυτή τη στιγμή?
2: Λοιπόν, θα σας πω χθες
0: είναι τις η τιμή αμόλυβης και του ντίζελ. Και αν όντως το ντίζελ έχει ξεπεράσει σε κάποια παρτίδια την αμόλυβη.
2: Προσέξτε, έχουμε αυτό το ηλεκτροσοκ, το πετρέλαιο, το κίνηση να είναι μπροστά από την αμόλυβη, δυστυχώς. Χθες αγόρασα απλή αμόλυβη. Η τιμή είναι από χθες, σήμερα δεν πήρα, 1,96,9. Με τα 10 λεπτά επιδότηση μέσα.
0: 1,96 μας είπατε?
2: Ναι, 1,96,9. Απλή αμόλυβη.
0: 97 δηλαδή, πες τώρα, εντάξει.
2: Μπράβο,
0: ναι.
2: 1,97.
0: Ναι. Και είναι και επιδότηση, που έχει δώσει κυβέρνηση.
2: Μέσα η επιδότηση, η οποία επιδότηση μπήκε Τρίτη, παράδειγμα λέω,
0: ναι,
2: χαρακτηριστικά, γιατί πήρα την πρώτη μέρα, έτυχε να κάνω παραλαβή και μέχρι το Σάββατο bye bye για φύγει. Γιατί εγώ πήρα Τρίτη, πούλαγα 1,95,9, πήρα τιμολόγιο καθαρό 10 λεπτά μέσα το ΦΠΑ, το ξέρετε, είναι 10 συν ΦΠΑ, 5 συν ΦΠΑ.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Για να μην μπλέξουμε, δεν είναι καθαρά.
0: Δεν είναι καθαρά, είναι και το ΦΠΑ, βέβαια, είναι συν το ΦΠΑ.
2: Το 1,95,9 έγινε 1,85,9 αυτομάτως η αμόλυβη. Τρίτη. Πέμπτη αγοράζω. 1,88,9. Είχε τσιμπήσει 3 cents. Το Σάββατο που ξαναμπήκα, τέλειωσε η επιδότηση. Είχαν πάρει τέτοια αύξηση που ψάχναμε τα υπόλοιπα λεπτά.
1: Τώρα σε αυτή τη τιμή που λέτε, στο 1,97 που λέτε, σε αυτή τη τιμή μπορείτε να μας θυμίσετε ποιο είναι το ποσοστό των φόρων, του ειδικού φόρου κατανάλωσης του ΦΠΑ,
2: λοιπόν,
1: δηλαδή ποιο είναι το ποσοστό των φόρων μέσα σε αυτό το κόστος?
2: Στην απλή αμόλυβη είναι γύρω στο 70%.
0: Ναι.
2: Εκεί είναι ο καυγάς, αλλά δεν πρόκειται η κυβέρνηση να κάνει πίσω, το έχει ξεκαθαρίσει. Παίρνει πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα από τους φόρους και τα δίνει στα επιδόματα. Εμείς έχουμε κάνει πρόταση σαν κλάδος, βρε παιδί μου, πιλωτικά, για όσο είναι η κρίση, για ένα διάστημα, μειώστε τον ειδικό φόρο, κόψτε κάποιο άλλο επίδομα. Θα σας πω κάτι και μπορεί να μην αρέσει αυτό που θα πω σε κάποιους που βολεύονται. Υπάρχουν κάποιοι που παίρνουν επιδόματα που μπορεί να τους αφήνουν σε απραξία. Μήπως πρέπει να ψάξουν ποιοι παίρνουν επιδόματα, να κοπούν από εκεί ώστε να έχουμε να ελευθερωθεί αυτό ο ειδικός φόρος. Γιατί αυτομάτως, προσέξτε, θα πέσει 70%. 70% ειδικός φόρος είναι πολύ μεγάλο. Ας μην το ρίξει όλο, ας βάλει το 50%, ας κόψει. Θα φανεί. Μη μου πούνε εμένα ότι χάνεται στο δρόμο. Δεν χάνεται. Το παίρνω στο τιμολόγιο. Όπως εγώ πήρα τιμολόγιο και το λέω βήμα-βήμα. Πήρα το τιμολόγιο 1,95,9, 1,85,9. Θα μου πει Ζάγκα, πώς είναι τώρα 1,96,9 πουλάς με τις αυξήσεις? Από πού ήρθαν οι αυξήσεις? Από τα δηληστήρια. Καταλάβατε πώς πάει όλη η ιστορία?
0: Ναι, θέλω να μας πείτε. Ναι, ναι, εγώ καταλαβαίνω. Τώρα ο Γιώργος στέλνει ένα μήνυμα εδώ, κυρία Ζάγκα, συγγνώμη, θα το απαντήσω.
2: Ναι.
0: Λέει καλημέρα, η βενζίνη ξεπέρασε τα 2 ευρώ γιατί το Brent ξεπέρασε τα 90 δολάρια. Τώρα που είναι κάτω από τα 80, Γιώργο μου, δεν είναι κάτω από τα 80 δολάρια το Brent. Αυτή τη στιγμή είναι 90. Και ακριβώς γιατί έχω μπροστά μου την πλατφόρμα την οποία παρακολουθώ, αυτή τη στιγμή το Brent είναι 79,9 με μια άνοδο 0,75%. Άρα ποτέ δεν έπεσε κάτω, αυτές τις μέρες τελευταίες εννοώ, κάτω από τα 80. Έτσι είναι 80 αυτή τη στιγμή. 80.
2: Έχει δίκιο ο κόσμος και αναρωτιέται.
0: Ναι.
2: Και επειδή και εμείς Έτσι αναρωτηθήκαμε και είπαμε γιατί να τρώμε μόνο εμείς ξύλο, να φάνε αυτοί που πρέπει να φάνε. Ναι. Και πήγαμε εκπρόσωποι του κλάδου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, μας δέχτηκε. Πήραμε μαζί μας όμως τιμολόγια χονδρικής πώλησης. Του είπαμε δες πόσο ακριβά παίρνουμε το δηλισμένο προϊόν. Εμείς δεν αγοράζουμε αργό προϊόν. Αυτό που βλέπουμε η τιμή του αργού πετρελαίου είναι το αργό. Το βαρέλι. Αυτό όμως που αγοράζει το πρατήριο από την εταιρεία του και η εταιρεία από τα ένα από τα δύο δηληστήρια, δύο το λέει κιόλα, δεν 102, δύο, είναι πανάκριβο το δηληστημένο. Και αυτό έχει παρατηρηθεί, αν κάνετε μία αναδρομή, μετά τον πόλεμο της Ρωσίας-Ουκρανίας, πήγε επιδόντας η ιστορία.
0: Μάλιστα. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας, τι βλέπετε να συμβαίνει στην αγορά των καυσίμων?
2: Πώς της... εξελιχθεί η κατάσταση. Ναι. Ακούστε. Είναι κρίσιμη η κατάσταση γιατί πρώτον είναι καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Έχουμε τους ανθρώπους που θέλουν να μετακινηθούν. Θέλουν να φύγουν και θέλουν να πάνε με το αυτοκίνητό τους. Και καλά κάνουν και θέλουν να πάρουν. Γιατί να σας πω, άμα έχεις και οικογένεια, έχεις πολλά συμπράγαλα. Πώς συγγνώμη θα είσαι σαν μετανάστης? Θα παίρνεις 100 σακούλες και θα τους κουβαλάς? Δεν γίνεται. Έχεις παιδιά, θέλεις πολλά πράγματα. Ή ακόμα και μεγάλους. Άρα λοιπόν θέλει το εργαλείο του, το αυτοκίνητό του. Και μου λέει, βρε μαράκι, τι να κάνω, θα βάλω όσο να είναι. Αλλά, προσέξτε τώρα, αλλά τι θα βρω στον δρόμο? Πρώτον, τον αποσχολεί ακρίβεια στα καύσιμα, στη διαδρομή. Και έχει δίκιο, γιατί κάθε καλοκαίρι αυτό λέμε. Ότι στα νησιά, ιδίως στα νησιά, χτυπάει πολύ πάνω η βενζίνη.
0: Άρα, γιατί δεν περιμένετε μεγάλη ή κάποια μείωση σημαντική?
2: Εδώ, για τα νησιά, δύσκολα τα βλέπω να μειώνεται σημαντικά. Να σας πω γιατί. Πρώτον,
0: και, έχουμε, και έτσι να κλείσουμε, κυρία Ζάκα, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ.
2: Γεια σας.
0: Όχι, όχι, πείτε αυτό. Δεν θα σας κλείνω έτσι. Απότομα είπαμε ότι είμαι ναι, στον αέρα, αλλά να ολοκληρώσετε. Άρα στα νησιά λοιπόν δεν θα δούμε μεγάλη μείωση.
2: Άρα,
0: εδώ...
2: λοιπόν, προσέξτε, τα νησιά που είναι μακριά δεν παίρνουν όπως εμείς δύο φορές και πολλές φορές και τρεις φορές την εβδομάδα.
0: Α, σωστό.
2: Μπορεί να αγοράσουν και κάθε εβδομάδα ή μία φορά στις 10 μέρες, αν δεν έχουν κίνηση. Και πρέπει να σας πω, τα μεταφορικά είναι πανάκριβα. Γιατί? Γιατί αυτό το προϊόν που μεταφέρουν τα πλοία είναι επικίνδυνο.
0: Ναι.
2: Άρα τα ασφάλιστρα είναι ακριβά. Ποιος θα τα πληρώσει τελικά? Ο καταναλωτής.
0: Α, ο καταναλωτής. Μπράβο, εμείς δηλαδή. Ωραία.
2: Το προϊόν. Αυτό.
0: Άρα στην Αττική, τις επόμενες μέρες βλέπετε κάποια μείωση στην τιμή?
2: Κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Μου έγινε μια πολύ σημαντική καταγγελία για κάποιο νησί όπου ένας κύριος πήγε με τη γυναίκα του, δύο μέρες βάλανε σε ένα μαγαζί συγκεκριμένο και μετά μου λέει θέλουν να βάλουν και στη βάρκα τους. Μέσα στη βάρκα που πήρανε είχανε 4 ανήλικα και ανοιχτήκανε στο πέλαγος. Λοιπόν, ήταν ενωθρωμένο το καύσιμο και έμεινε. Αυτό δεν είναι ανήθικο, δεν είναι έγκλημα? Λέω γιατί δεν πας να κάνεις καταγγελία? Μου λέει γιατί φοβάμαι, Μαρία.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ λοιπόν αναφέρω και το φόβο το
0: και το φόβο, ναι. Απλώς εγώ...
2: όταν πάνε σε περιοχή, προσέξτε,
0: ναι.
2: Γιατί ακούγεται η εκπομπή σας πάρα πολύ.
0: Ναι, πείτε, ότι... βεβαίως, κυρία Ζάγκα.
2: Ακούστε, ο κόσμος φοβάται, ιδίως όταν πάει σε ένα μέρος που είναι ο τόπος καταγωγής του. Είναι ο τόπος που πάει κάθε καλοκαίρι, που έχει το εξοχικό του. Οπότε σου λέει να το πω. Μετά, η συνέπεια. Άρα λοιπόν ο φόβος τους κάνει και δεν μιλάνε και παίρνουν εμένα να το καταγγείλω. Άρα λοιπόν αυτό το ανήθικο πρέπει να σταματήσει. Ξέρετε πότε θα σταματήσει? Όταν θα πέσει το καύσιμο. Όταν θα είναι φτηνή η τιμή, όλα αυτά τα καθήκια, γιατί καθήκια είναι, δεν είναι επαγγελματίες, δεν μπορεί να παίζεις με τη ζωή του άλλου. Θα μου πεις με τη ζωή, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί ο άλλος πρώτον ήταν στο πέλαγος με 4 μικρά παιδάκια. Έτσι,
0: μάλιστα.
2: Με 4 παιδάκια. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγανε καλά, βγήκαν έξω σιγά σιγά, τους βοήθησαν, πήγανε καλά. Το άλλο όμως, ο άλλος που μένει στην Εθνική με το αυτοκίνητο φορτωμένο και με παίρνει καταγγελίες, πριν από λίγο με πήρε. Τι να κάνω, μου λέει, τι να κάνει ο άνθρωπος?
0: Τι να κάνει ο άνθρωπος, λοιπόν, προσοχή λοιπόν, προσοχή. Και χρήματα και παραπάνω, έξοδα.
2: Άρα δεν είναι μόνο η ακρίβεια, είναι πολλά πράγματα.
0: Είναι πολλά. Κυρία Ζάγκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την...
2: Εγώ.
0: Θα μιλήσουμε ξανά σίγουρα. Το ξέρω και σας ευχαριστούμε. Κουβέντα και συζήτηση.
2: Κουβέντα.
0: Ακριβώς. Άρα δεν θα, χαμογελάσουμε σε επίπεδο εννοώ τιμών καυσίμων. Να είστε καλά, κυρία Ζάγκα, να είστε καλά.
2: Ακούστε με, όσο θα έχουμε αυτή τη σχετική ηρεμία, σιγά σιγά θα ξεφουσκώσουν.
0: Ωραία. Σιγά σιγά. Εγώ αυτό το σιγά σιγά φοβάμαι. Θα ήθελα πιο γρήγορα. Το σιγά σιγά φοβάμαι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κυρία Ζάγκα.
3: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το πλαίσιο άμεσης στήριξης και αποζημιώσεων σε επιρροπληκτούς πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις αποφασίζεται σε διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό σε μισή ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανοίγει στις 12 το μεσημέρι η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με πρώτους τους δικαιούχους, των οποίων ο ΑΦΗΜΗ λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία λήγει στις 21 Αυγούστου. Απολογείται ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία 38χρονης Βρετανίδας. Η σωρός της εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη και 29 στη Λευκάδα.
3: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

στους 97,8.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM μαζί με το Γρηγόρη το Διβάνη. Βεβαίως. Α, τη Μαρία Ψάλτη τώρα την Μαρία Χριστοδούλου. Εδώ.
1: Ναι, αλλάξαμε.
0: Τι γίνεται, δεν μας αντέχει η Ψάλτη? Και ήρθε εσύ, μαράκι μου, γλυκό. Καλημέρα, μαράκι μου. Βεβαίως, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και το mail μας για τα μηνύματα, τα mail των ακροατών.
1: Είναι το realfm@real.gr.
0: Στούντιο παπάκι realfm.gr.
1: Έπρεπε να το πεις.
0: Για στούντιο παπάκι. Ξέρεις πόσες φορές το είχα κάνει αυτό. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Πολλά τα μηνύματά σας για τα καύσιμα. Πάρα πολλά και με το δίκιο σας. Όλοι πραγματικά όταν πάμε στο βενζινάδικο να γεμίσουμε το αυτοκίνητο ή να βάλουμε 20-30 ευρώ, γιατί πια έτσι πάμε, μας πιάνει η καρδιά μας. Και ακούσατε την κυρία Ζάγκα ότι θα υπάρχει, αν έχουμε κάποια εκεχηρία, κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, θα δούμε μια ηρεμία σχετική.
1: Ναι, έφυξε και το θέμα της ποιότητας των καυσίμων, που είναι μια αμαρτωλή ιστορία
0: τα φθηνά,
1: έτσι, στην Ελλάδα.
0: Φθηνά.
1: Δηλαδή υπάρχει και ταυτόχρονα και αυτή η ανησυχία.
0: Ακριβώς.
1: Η ποιότητα,
0: ναι, εντάξει,
1: η
0: ποιότητα και
1: καύσιμο.
0: η τιμή είναι η ανησυχία, και ο κόσμος έχει δίκιο που στέλνει τα μηνύματά του εδώ στο στούντιο papakirialfm.gr. Να πω ότι εχθές δημοσιοποιήθηκε μια έρευνα της εταιρείας Pulse που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Λοιπόν, και λέει ότι σύμφωνα με την έρευνα το 83% στηρίζει τη μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Δεν είναι τυχαίο το 83%. Με βάση την έρευνα της ΠΑΛΣ λέει ότι πρέπει να μειωθεί το ΦΠΑ και στα βασικά.
1: Είναι δύο διαφορετικά θέματα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και ο ΦΠΑ είναι τελείως ξεχωριστά θέματα.
0: Είναι ξεχωριστά, αλλά είναι η έμεση φόρη και δύο.
1: Ναι, σε σχέση με το ΦΠΑ, προσωπική γνώμη είναι αυτή που θα πω. Προσωπική,
0: ναι,
1: γνώμη.
0: Ναι.
1: Εγώ συμμερίζομαι ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν θα περάσει στην τελική τιμή του προϊόντος. Αυτό έχω ως αίσθηση προσωπική, διότι η ακρίβεια είναι θηριώδης. Θα μπορούσε να λειτουργήσει σε μια λελογισμένη ακρίβεια. Αλλά όταν κάτι έχει πάει από 2 στο 5, δηλαδή από 5 να πάει στο 4,40,
0: ναι,
1: νομίζω ότι αυτό μπορεί μέσα σε μια Δευτέρα πρωί να ξαναλλάξει.
0: Ωραία, εγώ λέω απλώς ότι θα καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση από τους έμεσους φόρους, και αυτό εδώ και αυτή η κυβέρνηση, πάντα ο προπολογισμός του κράτους εδώ και χρόνια, του ελληνικού κράτους, στηριζόταν στους έμεσους φόρους, τέλος. Για να μπουν λεφτά στα ταμεία. Δεν είναι τωρινό. Δηλαδή, όποιος πει ότι τώρα, γιατί δεν γίνεται τώρα. Πάντα γινότανε. Όσο ασχολούμαι τα 25-30 χρόνια που ασχολούμαι με το εικονικό ρεπορτάζ, αυτό θυμάμαι τον εαυτό μου. Τώρα το θέμα είναι, εάν σε ένα περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού, Γρηγόρη μου, αποφασίσεις να μειώσεις αισθητά το ΦΠΑ σε 5-6-7 είδη τα βασικά. Αισθητά. Δεν ξέρω αν περάσει ή όχι, και πάλι αυτό δεν το ακούω και στο λέω ανοιχτά, γιατί αυτό είναι θέμα μηχανισμών ελεκτικών. Αν το κράτος δεν μπορεί να έχει τους ελεκτικούς μηχανισμούς αυτούς για να περάσει η μείωση στον καταναλωτή, τότε δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Ούτε το κάθε πολίτη. Αυτό να το λέμε. Από την άλλη πλευρά, κυρία Ζάγκα, είπε το 70% του καυσίμου που πληρώνουμε.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, αυτό είναι
0: άρα,
1: άλλο
0: εγώ
1: θέμα.
0: Μιλάω γενικότερα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, το 83% των ερωτηθέντων να αντιμετωπίσει θετικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο μείωση ΦΠΑ και φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Το 58% απαντά σίγουρα θετικά και το 25% μάλλον θετικά. Αντίθετα, μόλις το 10% εκφράζει αρνητική άποψη, ενώ το 7% δεν διατυπώνει γνώμη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Πάμε στο άλλο θέμα, λοιπόν, στο θέμα της ακρίβειας των τροφίμων, του σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, ο δείκτης τιμών στα σούπερ μάρκετ υποχώρησε στο μείον 0,47% τον Ιούλιο, στην πρώτη αρνητική μέτρηση από το Δεκέμβριο 2024. Με τις μεγαλύτερες μειώσεις σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά και τροφές κατοικιδίων. Αυτή είναι η έρευνα που πραγματοποίησε το ΙΕΛΚΑ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, φυσικά, πατώντας πάνω σε αυτά τα στοιχεία, λέει ότι τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ δείχνουν ότι αποδίδει συμφωνία για πάγωμα και μείωση των τιμών.
1: Αναφέρεται όμως στον περσινό μήνα.
0: Ναι.
1: Όχι στον προηγούμενο.
0: Τι στον περσινό?
1: Σε σχέση με τις τιμές τον προηγούμενο Ιούλιο.
0: Περίμενε. Δηλαδή, ο δείκτης τιμών στα οργανωμένα σούπερ μάρκετ υποχώρησε κατά 0,47% τον Ιούλιο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο μήνα του 2025.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα,
1: με πέρυσι,
0: μιλάμε,
1: ναι,
0: για Ιούλιο 26 με Ιούλιο 25.
1: Δεν είδαμε αυτή τη μείωση δηλαδή στο μήνα που έτρεξε, αλλά
0: ναι,
1: συνολικά.
0: Σε τίσια βάση.
1: Ναι, σε τίσια βάση. Ναι.
0: Ωραία. Τώρα για την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη συμφωνία με χοντρεμπόριο και σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών θα τα πούμε αργότερα, γιατί βρίσκεται γίνεται σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση, να δούμε τελικά ποια προϊόντα θα μπουν σε αυτή την πρωτοβουλία και πόσο θα μειωθούν. Θα το δούμε σε λίγο, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα εμείς μιλάγαμε για την ακρίβεια, για τα καύσιμα κτλ. Καταλαβαίνω ότι θα ξεκινήσουμε εδώ και με τον Γρηγόρη για το θέμα των φωνικών πυρκαγιών. Και το λέω φωνικών, γιατί έχουμε χάσει 5 συμπολίτες μας. Λοιπόν, ασκείται αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ και εσείς προσωπικά, για τη διαχείριση των πυρκαγιών. Γιατί, κύριε Τσουκαλά, θεωρείτε ότι δεν έχουν γίνει κάποια πράγματα σωστά?
2: Κοιτάξτε, δεν αρκεί μια χώρα, ένα κράτος, να διαχειρίζεται κάθε φορά τις καταστροφές, πρέπει να τις προλαμβάνει αυτές. Και εδώ είδαμε ότι τα πεπραγμένα, τα αποτελέσματα της πολιτικής κυβέρνησης δεν δικαιώνουν τον πίκη τον οποίο είχε βάλει. Και νομίζω ότι η κριτική μας δεν είναι ούτε σκληρή, είναι αυτή που πρέπει να είναι. Εμείς πάντα, ξέρετε, δεν επιλέγουμε τη στιγμή της καταστροφής για να ρίξουμε ευθύνες, αλλά αυτά δεν μπορούμε να μείνουμε πιο πυροί. Είχαμε μία αποτυχία στο να αντιμετωπιστούν αυτά. Αυτό να λέω, έχει επιλεγεί ένα μοντέλο 80% καταστολή, 20% πρόληψη. Πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο 50% πρόληψη, 50% αποτροπή καταστολή, για να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα αυτά. Και ξέρετε, υπάρχουν ζητήματα. Έχω ακόμα τον Πρωθυπουργό να μιλάει, αλλά δεν έχει πει γιατί απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης η παράδοση 11 αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου Air Tractor για τα νησιά, αναβάθμιση και εξοπλισμός 7 αρκαθούν Καναντέρ, η δημιουργία.
1: Πάλι μιλάτε, δηλαδή για την καταστολή μιλάτε. Στο κομμάτι της πρόληψης που είπατε το 50-50, τι έπρεπε να γίνει?
2: Κοιτάξτε, ακόμα και το ότι υπάρχουν, ξέρετε, αεροσκάφη τα οποία μπορούν να είναι σε μόνιμες πτήσεις, όπως ήταν πέρσι. Μόνιμες εννοώ, όταν έχουν από την μετεωρολογία τις ενδείξεις, να πετούν, γιατί διαφορετικά μπορεί να μείνουν καθυλωμένα. Ακόμα και αυτό φέτος ήταν λιγότερες οι πτήσεις. Ζήτημα αυτό. Ή το θέμα της συντήρησης των Καναντέρ. Δεν αρκεί να τα έχεις, πρέπει να υπάρχει και η συντήρηση. Είδαμε φέτος ότι αυτό οδήγησε στην αδυναμία εκμετάλλευσης του συνολικού δυναμικού, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι πτήσεις και οι ώρες πτήσεων. Άρα θέλει μια διαφορετική πολιτική.
0: Ναι, πάντως κύριε Τσουκαλά,
2: προφανώς υπάρχει κλιματική κρίση.
0: Ναι, και είδαμε και ακραίους ανέμους.
2: Γι'
0: αυτό το λέω.
2: Ναι, αυτό είναι προφανές.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι που όμως ξέρουμε πια ότι αυτό είναι στοιχείο μιας νέας κανονικότητας. Δεν μπορεί να εθνιδιαζόμαστε. Ξέρουμε ότι εδώ και πολλά χρόνια, αλήθεια είναι, δεν το παραγνωρίζουμε, με γεωμετρική πρόοδο αλλάζουν επιταχύρω το επικίνδυνα και οι καιρικές συνθήκες και το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης δεν εμφανίστηκε πέρσι ή φέτος. Το γνωρίζουμε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο συνεχώς εξελίσσεται. Άρα δεν αρκεί να τρέχεις, πρέπει να τρέχεις αντίστοιχα με τις ανάγκες των καιρών. Αυτό θεωρούμε ότι δεν έχει γίνει. Θα δούμε τώρα όταν τελειώσει η διαδικασία. Ακριβώς πώς θα αποδοθούν οι ευθύνες. Η άποψή μας είναι ότι πρέπει να δούμε θέμα, περίπου το θέμα των αποζημιώσεων, θέμα της αποκατάστασης, να μην έχουμε τα προηγούμενα με τον Ντάνιελ, που έχουμε ακόμα και σήμερα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Έχουμε χωριά, όπως ξέρετε, ο Βλοχός, τα οποία ακόμα έχουν μεγάλα ζητήματα.
1: Τι προτείνετε να αλλάξει δηλαδή στη διαδικασία, πώς πρέπει να γίνει η διαδικασία ώστε να τρέξει γρηγορότερα?
2: Υπάρχουν χωριά τα οποία έχουν αποφασίσει να μετακατασταθούν, ακόμα δεν έχει μπει μια μπουλντόζα. 23.
1: Αυτό ναι, τώρα τι πρέπει να αλλάξει
2: αυτό,
1: τώρα.
2: Τι προτείνουμε? Προτείνουμε αυτά που λέει η κυβέρνηση, δεν τα κάνει. Προτείνουμε να μην τα λέει απλά, να περνάνε χρόνια και να μην γίνονται. Αυτονόητο προτείνουμε.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο θέμα λίγο της ακρίβειας και το λέω γι' αυτό και θα πάμε μετά και σε πιο πολιτικά ζητήματα. Εντάξει, ξέρετε ότι είναι, οι μέρες είναι ιδιαίτερες αυτές, γιατί εχθές είδαμε αυτό την έρευνα του ΕΛΚΑ που λέει ότι γύρισε για πρώτη φορά αρνητικό το καλάθι του σούπερ μάρκετ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης λέει ότι αποδίδουν τα μέτρα. Έχουμε και αυτή τη συζήτηση μεταξύ Υπουργείου αλλά και σούπερ μάρκετ χονδρεμπορίου για μείωση τιμών. Πώς βλέπετε όλη αυτή την πρωτοβουλία?
2: Θα κρυθεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση λέει ότι αποδίδουν τα μέτρα και τελικά μετά δεν είχαν μακροπρόθεσμη απόδοση. Μακάρι να αποδώσουν τα μέτρα. Έχουμε τα εμβολία μας, γιατί είναι μέτρα τα οποία στην ουσία έχουν δοκιμαστεί. Συμφωνίες κυρίων. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Είναι προς τη θετική κατεύθυνση όμως αυτή.
2: Πολύ συχνά υπάρχει. Ναι.
0: Είναι προς τη θετική κατεύθυνση μια τέτοια συζήτηση για μείωση τιμών?
2: Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι οι συμφωνίες κυρίων μέχρι στιγμής δεν επικοινωνούν. Διότι όταν κάνει συμφωνία κυρίων, είναι σαν να αναγνωρίζεις ότι υπάρχει εσχροκέρδεια και να προσπαθείς με παρακαλετά αυτό προσωρινά να άλλαξει. Μακάρι να διαψευτούμε, δεν έχουμε κανένα θέμα. Εμείς θέλουμε τα πράγματα να πάνε προς το καλύτερο και μακάρι να έχουμε μια μακροπρόθεσμη διατηρήσιμη αποκλιμάκωση.
1: Σε μια ελεύθερη αγορά πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, πώς θα μπορούσαν να πέσουν οι τιμές με μια πολιτική παρέμβαση?
2: Οι τιμές για να πέσουν χρειάζεται ενιαία αρχή καταναλωτή με συμμετοχή παραγωγή και καταναλωτή, χρειάζεται πλαφόν ακόμα και στα δηληστήρια, χρειάζεται όπως έχουμε πει τιμολογήσεις και έλεγχος της τιμολογήσεις μεταξύ των πολυεθνικών, οι λεγόμενες τριγωνικές συναλλαγές, όπου η κυβέρνηση δεν έχει κάνει κάτι, έλεγχος να μην γίνεται μόνο στο ράφι αλλά σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής και εφοδιαστικής αλυσίδας. Βέβαια, εμείς έχουμε προτείνει την μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, προκειμένου αυτό να ελεγχθεί αν μπορεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση τιμών. Η Κύπρος το έκανε. Και το έκανε και πετυχημένα. Είναι το πάρα πολύ απλό. Ελέγξαμε ποιες είναι οι τιμές πριν, είχαμε ένα παρατηρητήριο και ελέγξαμε ποιες είναι οι τιμές και μετά. Βάλαμε πρόστιμα. Ό,τι προτείναμε και εμείς, για παράδειγμα, αν είδατε, το θέμα των αυτοπλοϊκών. Ένα μόνιμο ψηφιακό παρατηρητήριο. Δεν το έκανε η κυβέρνηση, το κάναμε εμείς και θα δώσουμε και στη δημοσιότητα τα στοιχεία τα οποία θα υπάρξουν μέσα από το έργο που κάνουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο πολιτικά, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Θέλω να μου σχολιάσετε όλο αυτό το δημοσίευμα εφημερίδας, της εφημερίδας Εστία, το λέω γιατί έχει κυκλοφορήσει, για αυτό το δείπνο που, στο οποίο φέρετε να συμμετείχαν και δύο δικά σας τελέχη, η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, και ουσιαστικά η συζήτηση μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν τα σενάρια αμφισβήτησης του Νίκου Ανδρουλάκη από την πρώτη Κυριακή των εκλογών και μετεκλογική συνεργασία Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ.
2: Αυτό λέει το δημοσίευμα, εννοείται.
0: Αυτό φυσικά φέρεται, είπα, το δημοσίευμα. Ναι, φέρετε, ναι, ναι, να έγινε το δείπνο, φέρετε. Το, ναι.
2: Γιατί έχουν διαψεύσει το δημοσίευμα.
0: Φυσικά. Και ο κ. Γεραπετρίτη. Και ο κ. Γεραπετρίτη.
2: Βεβαίω. Νομίζω ότι
0: θα το έλεγα.
2: Είναι ακόμα ένα επεισόδιο και ένα καλωστημένο σύριαλ αποδόμηση του ΠΑΣΟΚ από συμφέροντα και από πολιτικού αντιπάλου. Ακριβώς επειδή γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία, επειδή ακριβώς γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα όχι της παραγραφής, αλλά το ανάποδο. Γνωρίζουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο μόνος που έχει δημόσια πει ότι με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα ξαναανοίξουν οι υποθέσεις οι οποίες απασχόλησαν τη δικαιοσύνη για σκάνδαλα αυτής της κυβέρνησης και αυτή προσπάθησε να τα θάψει. Αυτό το άγχος λοιπόν. Διάφορα συμφέροντα αλλά και πολιτικοί αντίπαλοι, οι οποίοι δεν έχουν πολιτική διαφωνία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά προσπαθούν να στήσουν άλλου είδους δίπολα, θεωρώ ότι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν για να αποδομήσουν το ΠΑΣΟΚ. Ήταν πολύ καθαρές οι διαψεύσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κ. Χρυσοδουλάκη, και όλοι γνωρίζουν ότι τα στελέχη αυτά, στελέχη πρώτης γραμμής, είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα δούμε και άλλα επεισόδια, διότι αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα η προσπάθεια να χτυπηθεί το ΠΑΣΟΚ, διότι γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Θέλω μόνο να κάνω και ένα σχόλιο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Συνεχώς στις αναρτήσεις του κυρίου Γεωργιάδη,
0: ναι,
2: ο οποίος μετά την ανάληψη εκ μέρους του της θέσης του αυτόκλητου τιμωρού, όπου καταγράφηκε τιμωρή, σαν να είναι ο δικαστής Ντρέτ, τώρα έχει επιχειρεί με αναρτήσεις συνεχόμενες να εκπροσωπήσει συμφέροντα εταιριών. Και είδα μια ανάρτηση που έκανε για τα σπιτάκια. Δεν μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο κύριος Γεωργιάδης στην ουσία, αντί να απαντήσει γιατί τα σπιτάκια ανακύκλωσης στην Ελλάδα κόστησαν 300.000 ευρώ αντί για 66.000 όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, έρχεται και λέει ότι και οι άλλες εταιρείες είχαν κάνει παρόμοιες προσφορές.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό ρωτώ, τι σημασία έχει, η κυβέρνηση μπορεί να απαντήσει σε ένα πράγμα? Τι ενέργειες και τι πρωτοβουλίες πήρε για να κοστίσει,
0: ναι,
2: για να κοστίσει τον ελληνικό λαό αντίστοιχα με όσο κόστησε τους Ευρωπαίους?
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει άμεσα.
0: Αν μας ακούει ο κύριος Γεωργιάδης και θέλει να παρέμβει στην εκπομπή και να απαντήσει, με μεγάλη
2: έκανε
0: χαρά.
2: Έκανε κάτι η κυβέρνηση για να μην πληρώσουν 5 και 6 φορές παραπάνω οι Έλληνες το κόστος αυτών των σπιτικών ανακύκλωσης? Αυτό πρέπει να απαντήσει ο υπουργός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την...
2: Σας
0: ευχαριστήσουμε για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Εδώ.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις διαφορετικές καθημερινές αναχωρήσεις και προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Real FM.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της SeaJets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε.
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: σε.
1: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM. Ακούσα τη συζήτηση που είχαμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά. Μιλήσαμε για την ακρίβεια, για τις πυρκαγιές. Αυτό που υποστήριξε ο κύριος Τσουκαλάς και υποστηρίζει τον Πασόκ είναι ότι πρέπει να αλλάξει το μείγμα όσον αφορά την πρόληψη. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη. Και το λένε και επιστήμονες αυτό. Θα δούμε και σήμερα τι θα γίνει στην Διευπουργική, υπό τον Πρωθυπουργό. Εντάξει, οι φωτιές είναι ένα θέμα. Και το ότι χάθηκαν περιουσίες των ανθρώπων και χάθηκαν και άνθρωποι είναι πολύ σοβαρό θέμα κάθε καλοκαίρι που το συζητάμε και το ξανασυζητάμε και το ξανασυζητάμε. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το ΦΠΑ. Οι περισσότεροι, βλέπω τα μηνύματα, λέτε ότι θα περάσει τον καταναλωτή και πρέπει να μειωθεί το ΦΠΑ και στα βασικά είδη διατροφής και στα καύσιμα. Άλλοι λένε ότι δεν είναι έτσι απλό το να γίνει, είναι μια απλή εξίσωση, είναι δύσκολη εξίσωση και έχουμε και μηνύματα πολλά για το κομμάτι του τουρισμού, στο πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Γιατί άργησε τόσο πολύ, αναρωτιούνται οι ακροατές μας και έχουν το δίκιο τους. Τώρα δηλαδή η Γεωργία η Τρίτεκνη λέει ωραία, πότε να πάω διακοπή στο Σεπτέμβριο που ανοίγουν τα σχολεία και έχω 3 παιδιά. Και δίκιο. Ή πάρα πολλοί λογιστές που μας ακούνε. Σου λέει τώρα το ανοίγεται. Και οι άνθρωποι που δεν μπορούν και να κάνουν την αίτηση και έρχονται σε εμάς, πώς θα τους βοηθήσουμε που κλείνουν τα γραφεία? Δεν έχουν άδικο.
2: Ναι, αφορά και την επόμενη χρονιά, βέβαια.
1: Ναι, αφορά, είναι 26-27. Ναι. Έτσι. Ναι, μπορεί να αφορά και την επόμενη χρονιά, αλλά ο κόσμος μπορεί να ήθελε να πάει φέτος διακοπές. Δηλαδή, σου λέει το ανοίγεις για το 26-27 και τώρα με το Αυγουστιάτικα, και που δεν έχω τρόπο να πάω αλλιώς διακοπές και θα το χρησιμοποιούσα αυτό για να πάω. Δεν έχουν και άδικο. Δεν έχουν και άδικο. Εγώ το είπα από την αρχή γιατί. Πάρα πολλά μηνύματα μας έρχονταν εδώ στο Real FM για το πρόγραμμα, που είναι ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα και καλό πρόγραμμα και υπάρχει και ενδιαφέρον, ότι άργησε να ανοίξει η πλατφόρμα. Ελπίζω μόνο όταν ανοίξει στις 12 να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε με τα άλλα προγράμματα τουρισμού. Το ελπίζω και το εύχομαι.

0: Ανδρέα μου, επειδή λες για τις τιμές των καυσίμων, σχολιάζοντας και τα όσα είπε η κυρία Ζάγκα, το ίδιο πράγμα είπα. Το Brent βρίσκεται κοντά στα $79 το βαρέλι. Και εγώ και ο Γρηγόρης ρωτάμε γιατί ενώ όταν ανεβαίνει πολύ το πετρέλαιο, αμέσως ανεβαίνουν εδώ τα καύσιμα και όταν πέφτει, υποχωρεί έστω και λίγο το πετρέλαιο ή πολύ, δεν βλέπουμε την ανάλογη μείωση. Και η απάντηση είναι ότι δεν φταίμε εμείς οι πρατηρούχοι, είναι θέμα δηληστηρίων που έχουν πάρει καύσιμα σε τιμές υψηλότερες, άρα δεν μπορεί αμέσως να πέσουν οι τιμές. Και εγώ το θεωρώ αυτό πολύ παράδοξο φαινόμενο που σημαίνει στην Ελλάδα. Και από ό,τι άκουσα στην κυρία Ζάγκα, τι είπε η κυρία Ζάγκα, ότι αν έχουμε ηρεμία στον Περσικό κόλπο και τα βρουν ο Τραμπ με το Ιράν, τότε θα έχουμε μία σταθεροποίηση στην αγορά των καυσίμων. Δεν μίλησε για έντονη υποχώρηση των τιμών. Και στα νησιά, δυστυχώς και λόγω του ότι βρισκόμαστε στον Αύγουστο, οι τιμές θα παραμείνουν πάρα πολύ ψηλές. Αυτό είπε. Το είπε η κυρία Ζάγκα.
1: Ναι, και έθιξε και το μεγάλο κόστος που έχει η μεταφορά των καυσίμων σε ένα νησί, δεδομένων και των ασφαλίστρων που πληρώνει ένα βιτιοφόρο για να τα ταξιδέψει ακτοπλοϊκώς.
0: Ακριβώς. Εκεί έτσι αιτιολόγησε η κυρία Ζάγκα το γεγονός ότι είναι υψηλότερες τιμές στα νησιά των καυσίμων. Την ίδια στιγμή, λοιπόν, να σας πω όσον αφορά τις συζητήσεις που γίνονται και τις διαπραγματεύσεις για αυτό το καλάθι του νοικοκυριού. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην Εθνική Συμφωνία είναι 47 και τα προϊόντα περίπου 850 μέχρι τώρα. 47 επιχειρήσεις μπαίνουν σε αυτή την πρωτοβουλία για μείωση τιμών και 850 προϊόντα. Οι πρώτες προτάσεις για μείωση κινούνται κυρίως στο 5-10%, 5-10%, ενώ, ξαναλέω, το σχέδιο προβλέπει μείωση έως και 20% σε βασικές κατηγορίες προϊόντων. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν, η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών καλύπτει τις περισσότερες από 620 κωδικούς προϊόντων. Στη διαδικασία προσθέθηκαν πλέον και 130 κωδικοί σχολικών ειδών, γιατί έρχεται και ο Σεπτέμβριος, καθώς και 100 περίπου κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Έτσι περίπου φτάνουμε στους 850 κωδικούς. Δεν είναι μικρός αριθμός. Εγώ θέλω να δω πόσο θα μειωθούν το ποσοστό της μείωσης. Γιατί έχουμε νοπά κρέατα, γαλακτοκομικά, ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, φυτικά έλαια, βρεφικά προϊόντα, είδη πρωινού, σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Μένει να δούμε λοιπόν πόσο θα μειωθούν αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα από τέλος Αυγούστου. Θα είναι 5, θα είναι 8, θα είναι 10, θα είναι 14. Εκεί θα είναι το μεγάλο στοίχημα, νομίζω, της κυβέρνησης για αυτή την Εθνική Συμφωνία.
1: Ναι, και το μεγάλο στοίχημα είναι συγκεκριμένα η τελική τιμή που έχει ένα προϊόν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο τέλος είναι ένα νούμερο αυτό που θα κριθεί.
0: Ναι.
1: Ασχέτως από ποσοστά παραπάνω ή παρακάτω, ο καταναλωτής αξιολογεί το συγκεκριμένο νούμερο που βλέπει.
0: Ακριβώς.
1: Σε ένα συγκεκριμένο προϊόν.
0: Και τι βλέπει στην τσέπη του, αυτό είναι το θέμα τώρα. Πόσο θα παίρνει το ψωμί του τόστ. Τυχαία το λέω. Τη γαλοπούλα και το τίτλο του τόστ. Τα λέω αυτά γιατί είναι πράγματα που τα παίρνουμε σχεδόν όλοι. Αν έχει παιδιά, θα πάρει τόστ. Δεν μπορεί να μην πάρει ψωμί, τυρί και κάτι για τόστ, ενώ αλλαντικό.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
6: Κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Duro Stick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, Αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Real FM. Η ώρα είναι 11.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
1: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
10: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Η ταχεία καταγραφή των ζημιών και η άμεση απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο διυπουργικής σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα εξεταστούν επιπλέον οι διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων. Συνεχίζονται παράλληλα οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Σε Δυτική Αττική και Βιωτία εκτιμάται ότι έχουν καεί πάνω από 140.000 στρέμματα, περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοίγει σε μία ώρα η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με πρώτους τους δικαιούχους, των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 1 και 2. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου, οπότε λήγει η προθεσμία, η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα αφημί. 8.000 νέες θέσεις στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω, ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Η επιδότηση φτάνει τα 750 ευρώ το μήνα, η διάρκεια του είναι ετήσια και από σήμερα οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις. Απολογείται ενώπιον του ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Τα αίτια και τον ακριβή χρόνο θανάτου ηλικιωμένου στο Μιστρά Λακωνίας διερευνούν οι αρχές. Ο 55χρονος γιος του φέρεται να έχει ομολογήσει ότι έκρυβε τη σωρό σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 25χρονος με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου. Η 7χρονη κόρη του εντοπίστηκε από περαστικούς να περιφέρεται μόνη της στους δρόμους της πόλης.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Με 1-0, η Λεύσκη Μισόφιας νίκησε την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στα play-off της διοργάνωσης την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8, 11 και 6 η ώρα, 5 Αυγούστου, εδώ μαζί με τον Γρηγόρη το Διβάνι.
1: Και την Αμαλία Κάτσου.
0: Σας κρατάμε συντροφιά και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τη μία. Στα πλήκτρα, αρχόντουσα εδώ στο στούντιο, η Μαρία Χριστοδούλου.
1: Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-208-200, η Ειρήνη Κούτρη.
0: Και στούντιο, παπάκι, Real FM, για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, περιμένουμε να ξεκινήσει η διπουργική υπό τον Πρωθυπουργό, να δούμε αν ανακοινώσει και κάτι ο Πρωθυπουργός.
1: Κάτι παραπάνω από το πλαίσιο που έχει ανακοινωθεί ήδη. Αυτό
0: παραπάνω
1: έχει
0: το θέμα.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ακριβώς αυτό, όσο σωστά το λέει ο Γρόλης, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, είπαμε, την πρώτη ώρα είχαμε και την κυρία Ζάγκα, μιλήσαμε για τη μέση καυσίμων. Συγκρατημένα, αισιόδοξη, επιφυλακτική θα έλεγα ήταν κυρία Ζάγκα για τις τιμές στο επόμενο διάστημα. Είμαστε και μέσα στον Αύγουστο, έτσι, στην κορύφωση των θερινών διακοπών. Πάντα οι τιμές ανεβαίνουν το καυσίμων αυτή την περίοδο, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή το ζούμε αυτό και στα νησιά μας εξήγησε και το λόγο που είναι πιο ανεβασμένες οι τιμές, πιο αυξημένες. Σας είπα για αυτή την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για το καλάθι του νοικοκυριού με τους 850 κωδικούς που φαίνεται να μπαίνουν σε αυτή την πρωτοβουλία για μείωση τιμών από 5 από, έως 20%. Θα δούμε, και είναι προϊόντα που τα χρησιμοποιούμε όλοι, πόσο θα είναι το ποσοστό της μείωσης στο τέλος, από το τέλος Αυγούστου.

0: Λοιπόν, και με στα αστυνομικό δελτίο της ημέρας, αυτό που μας έχει συγκλονίσει, πραγματικά είναι συγκλονιστικό, ότι ένας 55χρονος κρατούσε στο καταψύκτη τον 90χρονο πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξή του.
1: Ο οποίος οδηγείται τώρα στον εισαγγελέα, επί 2,5 χρόνια ισχυρίζεται ότι τον έκρυβε σε καταψύκτη, σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο.
0: Ξενοδοχείο που είναι.
1: Που ήταν κλειστό.
0: Ναι,
1: ήταν
0: ναι,
1: κλειστό,
0: ναι.
1: Μικρό ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό το θέμα έχει διάφορο. Έχει δύο σκέλη ουσιαστικά. Το ένα είναι ο καταλογισμός, δηλαδή τα 2,5 χρόνια είναι ένας ισχυρισμός, γιατί υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο άντρα για πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα.
0: Αλλά υπάρχει μια
1: ακόμα απόκληση. Και για 4 χρόνια μιλάμε.
0: Υπάρχει μια απόκληση μεταξύ αυτών που λέει ο γιος και αυτά που λένε οι κάτοικοι.
1: Ναι,
0: περιοχής.
1: Και φυσικά υπάρχει και το ηθικό σκέλος, δηλαδή της διαχείρισης του νεκρού. Στις μέρες μας αυτό είναι ένα απλό πλημέλημα, η περίβριση νεκρού. Όμως και από την αρχαιότητα ξέρουμε για την αταφία και από την Αντιγόνη που οδήγησε ως και στην καταστροφή της Θήβας, και στο χριστιανισμό θεωρείται μια έσχατη ποινή για κάποιον να διαχειριστεί ισορρός του με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να μην ταφεί μέσα από το τελετουργικό
0: που προβλέπει. Τώρα το θέμα είναι ότι πέρα
1: η πεποίθηση
0: από
1: του καθενός.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Εγώ θα πω όμως ότι ο γιος ισχυρίζεται ότι το έκανε για να λαμβάνει, να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη του πατέρα του. Και μάλιστα η πληροφορία είναι ότι ελάμβανε παρανόμως και τη σύνταξη της μητέρας του.
1: Ναι, που την έπαιρνε ο πατέρας του.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν τώρα εδώ προκύπτουν και διάφορα και ηθικά ζητήματα. Αλλά το θέμα είναι πώς πέθανε αυτός ο άνθρωπος, γιατί αυτό είναι ένα θέμα. Ο γιατρός
1: ναι, αυτό είναι το κυρίως θέμα, που δείχνει όμως ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
0: Ναι.
1: Η πρώτη εικόνα.
0: Η πρώτη εικόνα. Ναι, γιατί μπορεί να μην έχει εμφανεί σημάδια από κακοποίηση ή οτιδήποτε άλλο, όμως μπορεί, λέω εγώ τώρα, από τις τοξικολογικές εξετάσεις να προκύψει κάτι άλλο.
1: Ναι, σε αυτό μάλιστα βοηθά η διατήρηση της ορού.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή βοηθάει η κατάψυξη σε αυτό.
0: Σωστό.
1: Και νομίζω ότι σύμφωνα με όσα λένε οι ειδικοί, ότι θα βγει άκρη.
0: Μακάρι, πάντως πραγματικά είναι μακάβριο όλο αυτό. Μακάβριο, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να βάλει τον,

0: αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι θα έχουμε μια καινούργια δέξη το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη δέξη σε λειτουργία, αλλά και έναν πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Ακριβώς όπως το είχαμε οραματιστεί. Και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνεί και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Αγγελούδης. Yeah. I'm making an offer. She can't refuse. O se sei solo, urla. Για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική σας τα είπαμε, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, απλώς τώρα πια οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν μετρούν τις πληγές τους. Και οι πληγές είναι βαθιές και σοβαρές. Αναμένουμε λοιπόν και τι θα αποφασιστεί σήμερα στη Διευπουργική. Οι άνθρωποι λένε ότι να γίνουν γρήγορα αυτοψίες και να δούμε τη, η κρατική στήριξη μέχρι πού θα φτάσει για να μήπως μπορέσουν και ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους, γιατί αυτό είναι το βασικό, και τις περιουσίες τους. Πάντως υπάρχει και θυμός υπάρχει και δυσαρέσκεια υπάρχει και λογικό είναι. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά βεβαίως, εγώ περιμένω να δω αν αυτό που είπε ο κ. Κατσαφάδος υφυπουργός, ο αρμόδιος υφυπουργός, ότι θα αποζημιωθεί για το 100% κάποιος του σπιτιού που καταστράφηκε και όχι το 70, το 50, το 30, είναι πάρα πολύ σημαντικό εάν συμβεί.
1: Ναι, και φυσικά προβλέπεται και η επιδότηση ενοικίου 300 έως 500 ευρώ το μήνα, και θα καταβληθούν και τα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυροπλήκτων.
0: Ναι, είναι αυτά τα πρώτα μέτρα. Το θέμα είναι να ανακοινωθεί κάτι περισσότερο σήμερα. Λοιπόν, τώρα έχω ένα μήνυμα από την Ευγενία. Ρε Αμαλία, δηλαδή, ποιος είναι αυτός που αποφάσισε να ανοίξει η πλατφόρμα? Τώρα, όλα τα μηνύματα τα περισσότερα αναφέρονται στην πλατφόρμα Τουρισμός για Όλους, που ανοίγει σήμερα στις 12. Και λέει η Ευγενία, ποιος αποφάσισε να ανοίξει την πλατφόρμα μέσα Αυγούστου? Δεν μπορείς να τα βγάλεις να μας το εξηγήσει? Λοιπόν, ναι. Να προσπαθήσω, Ευγενία μου, να βγάλουμε κάποιον και αύριο να μας εξηγήσει. Θα συμφωνήσω, αν βρω. Δεν είναι, πάντα ξέρεις, προσεγγίζεις, δεν έχεις καταπατική απάντηση. Οπότε να το προσπαθήσω. Έχεις όμως δίκιο, το είπα και εγώ. Έχεις δίκιο. Ο Γρηγόρης είπε βέβαια είναι το πρόγραμμα 26-27, αφορά και του χρόνου. Αυτό όμως δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Οι άνθρωποι που θέλαν να πάνε φέτος και να το χρησιμοποιήσουν δεν μπορούν.
1: Ναι, ή ακόμα πιο λογική λύση θα ήταν εφόσον καθυστέρησε προφανώς τη διαδικασία, γι' αυτό και ανακοινώθηκε τώρα, να ανακοινωνόταν μετά το Σεπτέμβρη ενδεχομένως ή τον Οκτώβρη, για το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα φαινόταν πιο λογικό δηλαδή.
0: Ναι. Ο Γιάννης από το Ήλιο αναρωτιέται αν τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, αν εξαγγείλει, είναι κοστολογημένα, ενώ τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό θα ρωτήσουμε όταν έχουμε την κυρία Βούλτεψη να μας το πει. Γιατί σε λίγο θα έχουμε την κυρία Βούλτεψη και 11 και 35. Θα ρωτήσουμε, γιατί είναι ένα ερώτημα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, η κοστολόγηση τώρα είναι στο επίκεντρο της πολιτικής αναπαράθεσης.
0: Είναι hot.
1: Η έννοια της κοστολόγησης.
0: Βέβαια. Των οικονομικών μέτρων που προτείνει και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει το ταμείο, γιατί είναι κυβέρνηση, ξέρει πόσα έχει, τι έχει και τι περιθώρια έχει. Η αντιπολίτευση απ' την άλλη σου λέει ότι πώς δίνεις επιδόματα και όλα αυτά που δίνεις και τα μέτρα στήριξης, τα έχεις κοστολογήσει, γιατί επικρίνεις εμάς. Θα ρωτήσουμε την κυρία Βούλτεψη, Γιάννη μου, μην ανησυχείς. Και λέει, εκεί που είπα ότι εγώ εργάζομαι όπως και ο Γρηγόρης και η Μαρία Χρυστοδούλου σε ιδιωτικό τομέα, λέει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ιδιωτικός τομέας. Φυσικά είναι ιδιωτικός τομέας. Φυσικά είναι ιδιωτικός τομέας. Έχουν ιδιώτες. Ιδιώτες. Οι διοικήσεις είναι ιδιώτες. Φυσικά. Ο Φόρτσα Παοκάρα, καλημέρα, σχολιάζει το θέμα με το ΦΠΑ. Και λέει, είστε άσχετοι με οικονομία. Εντάξει, αφού το λες εσύ, Φόρτσα μου, Παοκάρα μου, είμαστε. Αν δεν περάσει η μείωση ΦΠΑ από τα καρτέλ, αυτό είναι καθαρά θέμα ελέγχου. Αν τώρα οι μικροί δεν περάσουν τη μείωση, δεν υπάρχει θέμα, γιατί αυτή έτσι κι αλλιώς θα πέσει πάλι μέσα στην αγορά. Γιατί όλοι οι μικροί είναι αυτομάτως οι καταναλωτές. Αυτή είναι η δική σου ανάγνωση, τη διάβασα. Μην μας λες όμως ότι είμαστε άσχετοι από οικονομία.
1: Ναι,
0: δεν
1: γιατί
0: είμαστε.
1: Τελικά ποιο είναι το συμπέρασμά του? Ότι θα περάσει.
0: Ναι, ναι. Ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα περάσει. Αυτό λέει. Είναι η άποψή του. Δεν μπορεί να μην την πω, η άποψή του. Ο Στάθης λέει, άνοιξαν τον τουρισμό για όλους Αύγουστο μήνα. Μα πόσο επιστήμονες. Τρολάρι, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έχει δίκιο, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που αφορούν το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Αθανασία μου, για να βγάλω κάποιον για τουρισμό για όλους πρέπει να θέλει να βγει. Έτσι, όπως βγάλαμε τον κύριο Τσουκαλά, τον βγάλαμε, τον ακούσαμε. Πρέπει να βγάλουμε και εκπρόσωπο της κυβέρνησης, αλλά να βγάλουμε και εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι δεν σ' αρέσει από όλο αυτό? Να μας πει τι, γιατί άνοιξε η πλατφόρμα τον Αύγουστο.

0: Νομίζω ότι το πρόγραμμα αφορά. Δεν τρέχει το τρέχει το Υπουργείο Τουρισμού, το πρόγραμμα τουρισμού για όλου.
1: Ναι, είναι από το Υπουργείο
0: Τουρισμού. Νομίζω. Άρα πρέπει να βγάλουμε κάποιον από το Υπουργείο Τουρισμού. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε κάποιον να μα πει 5 πράγματα για το πρόγραμμα.

0: Γιάννη μου, είπα εγώ ότι ζει μια οικογένεια τετραμελής με ένα τοστ. Ακούτε ότι θέλετε, πραγματικά δηλαδή.
1: Είπες και τυρί και γαλοπούλα, νομίζω.
0: Ναι, είπα όμως και το. Είπα και απορριπαντικά και άλλα. Λέω.
1: Τρόφιμα. Τρόφιμα και χημικά και
0: ανέφερα το τοστ γιατί ξέρω ότι όσοι έχουν παιδιά, επειδή και εγώ είχα παιδιά και έχω παιδί. Όταν ήταν επικοινωνία στο σχολείο ή οπουδήποτε, τι ήταν το πιο που έπαιρνε μαζί του. Δηλαδή, ακούω φίλους που λένε: έχουμε δύο αγόρια. Θέλουμε ένα μεγάλο ψωμί του τοστ ανά τρεις μέρες, μισό κιλό τυρί και μισό κιλό ότι είναι αναλλαντικό. Αυτό δεν είναι έξοδο. Αυτό εννοούσα. Όχι ότι ζει με. Γιάννη, ακούσω τι θες. Με ένα τοστ. Τετραμελής οικογένεια. Είπα εγώ αυτό το πράγμα. Και το μοσχάρι είναι το θέμα. Και τα φρούτα και τα λαχανικά είναι το θέμα. Και τα απορριπαντικά είναι το θέμα. Και τα μακαρόνια είναι το θέμα. Και το ρύζι είναι το θέμα. Φυσικά. Το έφερα ως παράδειγμα για μια οικογένεια που έχει δύο παιδιά. Ότι μέσα σε όλα τα άλλα που θέλει, θέλει ένα μεγάλο ψωμί του τοστ ανά τρεις μέρες. Ένα μεγάλο, όχι ένα τοστ. Ένα μεγάλο ψωμί του τοστ. Μισό κιλό τυρί για τοστ και μισό κιλό αλαντικό. Αυτό είπα. Ο Διονύσης έχει μια ερώτηση και λέει για τις καταστροφές από τις φωτιές θα αποζημιωθούν όλοι ή μόνο όσοι είχαν ασφαλίσει τα σπίτια τους σε ιδιωτικές εταιρείες.
1: Όχι, δεν προβλέπεται αυτό το πλαίσιο, δεν είναι υποχρεωτική ασφάλιση. Θα αποζημιωθούν με βάση τα έντυπα με τα οποία καταχωρούν στο σύστημα την περιουσιακή τους κατάσταση.
0: Ναι, περίμενε τώρα. Αν κάποιος έχει ασφαλίσει το σπίτι του, αυτά είναι τα μέτρα στήριξης στα κρατικά. Όσα ανακοινωθούν και όσα θα τρέξουν και αυτά που υπάρχουν. Αν ένας άνθρωπος, ένας ιδιοκτήτης έχει ασφαλίσει το σπίτι του και πυρκαγιά, τα χρήματα θα πάρει από την ασφαλιστική.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Αυτό θέλω να πω στο Διονύση. Διονύση μου, όταν το έχεις ασφαλίσει το σπίτι σου για φυσικές καταστροφές, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, αποζημιώνεσαι αναλόγως με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Δεν μπορώ να ξέρω καθένας τι ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάνει, από την ασφαλιστική εταιρεία. Πέρα από την κρατική στήριξη. Λοιπόν, ο Ευρύλοχος λέει: Αμαλία, καλημέρα. Πιστεύεις ειλικρινά ότι όσα είπε ο κ. Κατσαφάδος για να αποζημιώσει τον πληγέτων στο 100%? Σίγουρα θα πάρουν ότι πήραν και οι πληγέτες από το σεισμό στη Σάμο. Προς πληροφόρησή σου, ακόμα περιμένουν να λυπηθούν υποσχέσεις. Καλό πρόγραμμα, Ευρύλοχος. Ευρύλοχε, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Θα ήθελα να το πιστέψω, πραγματικά. Γιατί όταν βγαίνει ένας εκπρόσωπος κυβέρνησης και λέει: θα αποζημιωθούν στο 100%, τι να σου πω. Ναι, το ακούω αυτό που λες για τη Σάμο, το διαβάζω. Δεν το γνωρίζω, αλλά και το λες, φυσικά το πιστεύω. Πραγματικά δεν θα ήθελα να μην υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση.

0: Γιάννη μου, δεν θα σχολιάσω τι λένε άλλοι. Εγώ λέω ότι δεν το πάω εγώ για το τόστ. Τώρα τι έχουν πει άλλοι, δεν θα το σχολιάσω. Δεν σχολιάζουμε. Αλλά ναι, ναι, Γεράση, μετά τις ακούει τις εκπομπές η κόρη μου, τις ακούει. Και ας την κόρη μου εκεί που κάθεται. Στέφανε, εμείς σας αγχώνουμε ή εσείς που λέτε πράγματα τα οποία δεν λέμε? Συγγνώμη κιόλας.
1: Ποιος αγχώθηκε?
0: Ότι αγχώνουμε, λέει, τις εκπομπές γιατί κατσάδια μα, ρίχνουμε κατσάδια στους ακροατές. Ρίχνουμε εμείς κατσάδια στους ακροατές? Συγγνώμη, αν εσύ σου πούν για το παιδί σου, δεν θα απαντήσεις? Ξέρω εγώ, λέω τώρα εγώ, δεν θα απαντήσεις. Να λέμε, ναι, την κριτική τη δεχόμαστε. Να, τον Ευρύλο έχω το διάβασα, λέει, δεν πιστεύει τον κύριο Κατσαφάδο, αυτό που είπε ο κύριος Κατσαφάδος, ότι θα αποζημιωθούν στο 100%. Δεν το διάβασα. Τον Φόρτσα Πακάρα δεν τον διάβασα. Δεν δέχομαι, και νομίζω αυτό, τα μη κόσμια μηνύματα. Και όταν ανακατεύονται και οι οικογένειες, άφησε τις οικογένειες έξω, δεν σας φταίνε τίποτα. Το λέω. Ο Γιώργος λέει εταιρείες να ξεπληρώσουν όλα τα συμβόλαια. Τώρα δεν ξέρω, μάλλον αναφέρεται στις ασφαλίσεις των κατοικιών.
1: Ναι, σε αυτό θα αναφέρεται ότι μάλλον
0: ναι,
1: θα
0: δεν το ξέρω, Γιώργο,
1: πολύ μεγάλο ποσό για να καλυφθούν αυτές οι απαιτήσεις.
0: Περίμενε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά όταν κάποιος έχει ασφαλίσει ή κάποιοι τα κινητά τους έτσι κι αλλιώς δεν πρέπει να τα δώσουν. Οι ασφαλιστικές έχουν και ασφάλιση κινδύνου. Δηλαδή, έτσι. Θέλω να πω, όσο και να είναι το ποσό, πρέπει να το δώσουν, εφόσον έχει ασφαλιστικό συμβόλαιο.
1: Ναι, αυτό προβλέπει.
0: Φυσικά αυτό προβλέπει.
1: Και εξάλλου οι ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτονται συνολικά από έναν ευρύτερο οργανισμό ασφαλιστικό που καλύπτει μία εταιρεία την άλλη.
0: Η εποπτεία είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι, δεν είναι κάτι απλό. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν σου πάνε ένα τζάμι στο αυτοκίνητο ή σου κλέβουν το αυτοκίνητο, αλλά έχεις κάνει ασφάλεια κλοπής, το παίρνεις το ποσό. Σε αποζημιώνει η εταιρεία. Το θέμα είναι τι ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχεις. Για τις φυσικές καταστροφές είναι ξεκάθαρο. Είναι. Πρέπει να έχεις ασφαλίσει και για τα τρία, για τρία καιρικά φαινόμενα ακραία, πλημμύρα, φωτιά, πυρκαγιά, οπότε φωτιά και σεισμό, οπότε παίρνεις το ποσό που έχεις ασφαλίσει, για το οποίο έχεις ασφαλίσει το σπίτι σου για τις συγκεκριμένες φυσικές καταστροφές. Δεν μπορούν να τα αποφύγουν οι ασφαλιστικές αυτό. Καλημέρα στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο, καλημέρα και στην Κατερίνα από την Πάτμο.

0: Ναι, λοιπόν, εντάξει, διαφωνώ πάρα πολύ με την τοποθέτηση του Γρηγόρη για το ΦΠΑ στα τρόφιμα, ότι δεν θα περάσει. Εγώ είπα ότι πέρασε στην Κύπρο αυτό. Στην Ισπανία όχι πάρα πολύ, αλλά στην Κύπρο πέρασε. Και οι τιμές αναφέρονται και στην Κύπρο πάρα πολλοί ακροατές, λέγοντας ότι και οι τιμές των καυσίμων είναι φθηνότερες σε σχέση με την Ελλάδα και έχουν δίκιο. Γιατί χθες το είδαμε, το τσεκάραμε, αλλά έχουν δίκιο οι ακροατές. Και την ίδια στιγμή σου λέει ότι πώς στην Κύπρο που μειώθηκε το ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής πέρασε.
1: Ναι, αναφέρθηκα όμως στο πόσο μεγάλη είναι η ακρίβεια. Δηλαδή αυτό μπορεί να έχει νόημα αν κάτι πήγαινε από 2 στο 3. Και υπήρχε ένας στόχος να κρατηθεί χαμηλά. Εδώ έχουμε θηριώδεις αυξήσεις, οπότε έχει ξεφύγει η κατάσταση και θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ μικρή μείωση η οποία μπορεί να μην καλύπτει την απώλεια των εσόδων με τον τρόπο που θα επιθυμούσαμε ως σύνολο, συνολικά. Ναι. Δηλαδή,
0: εγώ ξαναλέω ότι δεν το έχουμε κάνει. Ξαναλέω λοιπόν ότι πρώτον, δεν έχουμε κάνει, η κυβέρνηση και καμία κυβέρνηση δεν προσπάθησε να μειώσει το ΦΠΑ σοβαρά και να κάνει ελέγχους για να δει αν περάσει η μείωση. Αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί για να πεις ότι είναι κάτι το οποίο δεν το κάνω γιατί ξέρω ότι θα αποτύχει, πρέπει να το κάνεις για να δεις αν αποτύχει. Επίσης, σε κάποιες χώρες απέτυχε, σε κάποιες χώρες απέδωσε. Δεν ξέρω ποιοι ήταν οι λόγοι της επιτυχίας της αποτυχίας, όμως αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και την ίδια στιγμή, επειδή λέμε για τρόφιμα, τα προηγούμενα διετία είχαμε ηρεμήσει λίγο με το ελαιόλαδο, με τις τιμές του ελαιολάδου. Θυμάστε που είχαν εκτοξευθεί πριν 3-4-5 χρόνια, πήγαινα στο Θεό. Πάλι θα βρεθούμε αντιμέτωποι από Σεπτέμβριο με το ενδεχόμενο αύξησης της τιμής του ελαιολάδου και σημαντικά, γιατί σύμφωνα με τη Διεθνή Μέση Ενημέρωσης, η κλιματική αλλαγή, οι έντονοι καύσονες και οι πλημμύρες κτλ. Έχουν καταστρέψει τους ελαιώνες σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα. Και αυτό φυσικά μειώνει την παραγωγή ελαιολάδου και άρα αναμένονται αυξημένες τιμές. Θυμάστε που λέγαμε ότι κάποιοι άνθρωποι, επειδή ήταν πανάκριβο το ελαιόλαδο τότε, παίρνανε και αυτά τα ειδικά μπουκαλάκια που ψεκάζεις για να μην σπαταλάς προϊόν, να βάζεις λίγο. Πάλι λοιπόν, ο Guardian νομίζω χθες είχε ολόκληρο άρθρο, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μεγάλο άρθρο για το ελαιόλαδο, αναφερόμενος και στην Ελλάδα και στις καταστροφές των ελαιόδεντρων, αλλά και λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και Ισπανία, Πορτογαλία, έχουν υποστεί πλήγμα τα ελαιόδεντρα και ότι η παραγωγή θα είναι μειωμένη και αναμένονται αυξήσεις στις τιμές. Το ελαιόλαδο για την Ελλάδα είναι ένα βασικό προϊόν στην καθημερινή διατροφή, δεν είναι κάτι τυχαίο. Άρα, είναι κακή ιονή για τη χρονιά φέτος για το λάδι, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μειωμένη παραγωγή και αυξημένες τιμές.
1: Και γράφει εδώ ο φίλος Φόρτσα Παουκάρη, η Ισπανία έχει ΦΠΑ 4%, το πήγαν στο 0 και τον επανέφεραν στο 4, ούτε 13% ούτε 24% όπως εδώ, αλλά όπως και να έχει το προσπάθησαν. Ως την άκρη του
0: μυαλού σου, ως την άκρη του ουρανού. Βλέπεις ότι υπάρχουν και ακροατές που σου λένε για άλλες χώρες. Σου λέει ναι, okay, εκεί πώς το κάνανε. Ή εκεί, ναι, από μηδέν το πήγαν εκεί. Δεν το έχουν στο 24. Χθες βγάλαμε τον κύριο Δεβερόνη, τον πρόεδρο εστιατορίων Αττικής. Το είπα αυτό. Ότι το ΦΠΑ στο 24% τους έχει πλήξει. Θα πω ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Το θέμα είναι αν τα μέτρα που λαμβάνεις για την ακρίβεια είναι αποτελεσματικά.
1: Ναι, και αν έχεις το μηχανισμό να ελέγξεις
0: την
1: υλοποίησή τους.
0: Τι να πω τώρα. Πρέπει να υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ναι, φαίνεται όμως ότι δεν το καταφέρνουμε πολύ καλά.
0: Άμα δεν το καταφέρνει, είναι δικό μας. Όχι εμείς.
1: Ναι,
0: οι κυβερνώντες.
1: Ναι, γιατί αυτό
0: δεν είναι δικό μας θέμα.
1: Αυτό δείχνει και η διατήρηση και τη τεκμαρτή φορολόγηση που λέγαμε χθες.
0: Ναι, αυτό δείχνει πάρα
1: πολύ. Η τεκμαρτή φορολόγηση σημαίνει ότι δεν μπορώ να ελέγξω και άρα βάζω έναν οριζόντιο φόρο.
0: Ναι, από την άλλη πλευρά, επειδή στη φοροδιαφυγή έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα και σωστά βήματα και έχουν αποδώσει κάποια μέτρα, και αυτό πρέπει να το πούμε.
1: Αυτό έχει αποδώσει πρακτικά.
0: Η φοροδιαφυγή είναι μια πληγή για την οικονομία. Είναι λογικό. Και έχουν οι ΑΔΕ, έχει κάνει δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Εγώ, όταν είναι κάτι να το πω, θα το πω. Έχει κάνει. Τώρα, το οριζόντιο μέτρο της τεκμαρτής φορολόγησης είναι άδικο. Το οριζόντιο μέτρο. Έτσι. Άρα, υπό προϋποθέσεις και με κατηγορίες, και άλλο, πάμε οριζόντια, τα βγάζεις. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, αλλά κάπως πρέπει να καταπολεμηθεί. Ξαναλέω, εγώ είμαι κατά του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης οριζοντίος. Αλλά κάπως πρέπει να ελεγχθεί και η φοροδιαφυγή. Μην μου πεις τώρα ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε φοροδιαφυγή. Από όταν θυμάμαι
1: πρέπει να εντοπιστεί λοιπόν. Να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί.
0: Ναι, με ποιο τρόπο θεωρείς εσύ ότι θα μπορούσε να γίνει?
1: Εντάξει, δεν είμαι εγώ αρμόδιος πώς θα γίνει αυτό. Μέσα από τις διασταυρώσεις, τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες. Ναι. Δηλαδή, σε όλες τις χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον.
2: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
0: Για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.

0: Real FM.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Η ταχεία καταγραφή των ζημιών και η άμεση απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο διυπουργικής σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανοίγει στις 12 το μεσημέρι η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με πρώτους τους δικαιούχους, των οποίων ο ΑΦΗΜΗ λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία λήγει στις 21 Αυγούστου. Απολογεί το 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία 38χρονης Βρετανίδας. Η σωρός της εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Δυσχέρεια στη λεωφόρο Ποσειδώνο στο ύψος της Σαλήμου προς Πειραιά λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Ομαλά διεξάγεται κυκλοφορία στους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο, μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη.
1: Και την Αμαλία Κάτζου.
0: Ναι, είμαστε τριωροί μέχρι τη μία. Απέναντί μου η Μαρία Χριστοδούλου στα πλήκτρα. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200. Λοιπόν, πολύ μεγάλη κουβέντα για το ΦΠΑ. Ο φίλος μας ο Πάνος λέει δεν χρειάζονται πολλές συζητήσεις. Το ΦΠΑ 24% είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Το ΦΠΑ φτωχαίνει αυτούς που δεν έχουν χρήματα. Προσωπικά πιστεύω οποιοδήποτε φόρος εσόδων εισοδήματος άνω του 15% είναι άδικος, άρα παράνομος. Δεν πάνε τον έχουν ψηφίσει 300-200 εκατομμύρια βουλευτές. Λοιπόν, λέει επίσης ότι η φοροδιαφυγή είναι άμεση συνέπεια της υπερβολικής φορολογίας, δευτερευόντως της γραφειοκρατίας και τιμωρησίας και τριτευόντως της ανικανότητας παροχής τυπικών υπηρεσιών του κράτους, λέει ο Πάνος.

0: Και ο φίλος μας ο Γιώργος λέει ότι όταν ένας εργαζόμενος πληρώνει φόρο εισοδήματος τουλάχιστον 22% ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να έχει ιατρική κάλυψη, δεν γνωρίζει αν θα πάρει σύνταξη. Υποχρεωτικά ΦΠΑ με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αλλιώς πρόστιμο 22%, ένφια, τέλος ακίνητης περιουσία, δημοτικούς φόρους, τέλη σύνδεσης κινητής, τέλη κυκλοφορίας. Λέει, εντάξει. Απαριθμεί όλους τους φόρους ο φίλος μας ο Γιώργος. Λέει, η φοροδιαφυγή περισσότερο μοιάζει με οικονομική επιβίωση. Αυτή είναι η άποψη του Γιώργου. Το θέμα είναι, Γιώργο μου, ότι δεν μπορούμε όλοι να φοροδιαφύγουμε, γιατί όσοι είμαστε μισθωτοί, τα χρήματά μας όλα είναι φορολογούνται. Δεν μπορείς να αποκρύψεις κάτι. Η φοροδιαφυγή γίνεται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας και σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Δεν μπορεί να φοροδιαφύγει κάποιος που έχει ένα και δύο δουλειές που είναι μισθωτός. Μπορεί.
1: Ναι, δεν μπορεί.
0: Ή συνταξιούχος και μισθωτός.
1: Ναι. Και σε αυτό προφανώς λειτουργεί η κοινωνική μηχανική. Δηλαδή, αναλόγως με το που βρίσκεται ο καθένας, επικροτεί τέτοια μέτρα, όπως είτε κομμάτι φορολόγηση, ή το αντίθετο. Ή το αντίθετο, αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, κάνει άλλες σκέψεις για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα ή οτιδήποτε
0: ναι,
1: άλλο.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι όλοι οι οικοδόμοι σε οποιοδήποτε κομμάτι της οικοδομικής δραστηριότητας ασχολούνται που φοροδιαφεύγουν. Υπάρχουν άνθρωποι, λίγοι, που κόβουν και αποδείξεις. Έτσι, γιατί ξέρουμε ποια επαγγέλματα φοροδιαφεύγουν. Οι γιατροί, το έχω ακούσει αυτό. Και για γιατρούς έχω ακούσει ότι φοροδιαφεύγουν. Δεν κόβουν απόδειξη. Πάντα. Τις περισσότερες φορές. Δεν είναι όλοι όμως,
1: ναι,
0: αλλά σε συγκεκριμένα.
1: Άρα δεν μπορούμε να πάρουμε ένα τέτοιο μέτρο.
0: Συνεργεία αυτοκινήτων, λέω με βάση τον κατάλογο της ΑΔΕ, ναι. Άρα, τι σου λένε, ότι υπάρχουμε και εμείς οι οποίοι δηλώνουμε κανονικά τα χρήματά μας γιατί να έχουμε οριζόντια.
1: Ναι, σκέψου λοιπόν για τους γιατρούς παράδειγμα, να έμπαινε ένας φόρος οριζόντιος και να έλεγε ότι εφόσον ορισμένοι γιατροί δεν κόβουν αποδείξεις ή παίρνουν φακελάκι οτιδήποτε, να βάλουμε ένα οριζόντιο φόρο στους γιατρούς,
0: ναι,
1: επιπλέον, επειδή δεν μπορούμε να εντοπίσουμε αυτούς που το κάνουν.
0: Ναι.
1: Αυτή δεν είναι η λογική.
0: Ναι. Πάντως λέει ο Κώστας, μια χαρά μπορεί, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Εγώ έχω χάσει προσωπικό γιατί μου ζητούσε το βασικό και τα υπόλοιπα μαύρα για να μην χάσει επιδόματα, κατασκηνώσεις κλπ. Ναι, Κώστα μου, το ακούω και αυτό. Το ακούω. Υπάρχουν κάποιοι και εργαζόμενοι που δεν θέλουν όλα τα χρήματά τους να φαίνονται. Αλλά δεν είναι ελάχιστοι, δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί. Δηλαδή θεωρείς ότι και τον εργοδότη τον συμφέρει να δίνει μαύρα χρήματα, αυτά δικαιολογεί. Τα βάζει στα έξοδά του, δηλαδή το συμφέρει. Δεν νομίζω πια ότι συμφέρει και τις επιχειρήσεις να δίνουν μαύρα χρήματα. Τώρα μου λες για κάτι συγκεκριμένο. Δεν το γνωρίζω.

0: Να διαβάσουμε και τον φίλο Ηλία από το Πόρτο Ράφτη. Λέει να προσθέσει μία παράμετρο, αν μπορεί, ως οικονομολόγος.
1: Βεβαίως.
0: Θυμηθείτε, λέει, τη μείωση του ΦΠΑ στον καφέ. Έγινε όταν τα επίπεδα ήταν περίπου στα 2,5 με 2,80 σε κάποιες αλυσίδες ακριβότερες. Ήδη οι αλυσίδες σήμερα είναι στο 3 με 3,30. Τι θέλω να πω με αυτό. Ένας από τους πυλώνες της ακρίβειας είναι και η συμπεριφορά όσων εμπλέκονται στο κύκλωμα προσφοράς ζήτησης. Τομέα στον οποίο παίρνουμε κακό βαθμό. Το να μην επιδιώξει γρήγορο και εύκολο κέρδος κάποιος έχει να κάνει και με την ενσυνείδηση του καθενός. Δεν παρανομεί πουλώντας ακριβά σε μια ελεύθερη αγορά. Απλά συμπεριφέρεται ανήθικα, με εξαίρεση πρακτικές καρτέλ κτλ. Είναι μη ελέγξιμο.
1: Ναι. Και ο Παναγιώτης λέει και ο μισθωτός συμβάλλει όταν πληρώνει τον φοροδιαφεύγοντα χωρίς απόδειξη. Τώρα, εντάξει. Τώρα και εγώ το έχω κάνει, άρα τι να σου πω. Τώρα, Παναγιώτη, μπορεί να έχεις και δίκιο. Πάμε όμως, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Βούλτεψη, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από. Είχαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής τον κύριο Τσουκαλά. Ο οποίος έκανε κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πυρκαγιών. Και λέει ότι δεν έχετε κάνει τα απαιτούμενα, αυτά που θα έπρεπε στο κομμάτι της πρόληψης. Και ότι γενικότερα αυτό το μείγμα και αυτός ο σχεδιασμός εκ του αποτελέσματος κρίνεται αποτυχημένος.
2: Τι να σας πω, προφανώς ο κύριος Τσουκαλάς δεν έχει καταλάβει ότι σε μία εβδομάδα είχαμε 250 πυρκαγιές συγχρόνως. Προφανώς φαντάζεται ότι ούτε η Γαλλία, ούτε η Ισπανία, ούτε οι άλλες χώρες έχουν κάνει την απαραίτητη πρόληψη. Τι να πω, ούτε ο Καναδάς που είναι η πατρίδα των Καναντέρ, ούτε η Αμερική που οι φωτιές περικύκλωσαν την Ουάσιγκτον, ούτε, καλά δεν λέω, Τουρκία, την νησιά Αλγερία, λέω Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, τι να πω, δεν ξέρω, η Γρυλανδία, αρκτικό νησί που έχει πυρκαγιές, έχουν παρουσιαστεί πυρκαγιές στη Σιβηρία. Άρα προφανώς θεωρεί ο κύριος Τσουκαλάς, κοιτάξτε.
0: Άρα πάμε καλά, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι, εφόσον αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο σε όλο τον κόσμο.
2: Ακούστε,
0: ζούμε κι εμείς μέσα σε αυτό.
2: Ακούστε. Το πρόβλημα είναι ότι όταν κάνεις αντιπολίτευση λαμβάνεις υπόψη αυτά τα στοιχεία, ώστε να μην λες ότι η κυβέρνηση η οποία κατάφερε για πρώτη φορά να κάνει αυτά τα χρόνια απεγκλωβισμούς, να μην έχει νεκρούς, να μην έχει
1: νεκρούς.
2: Μισό λεπτό. Να μην έχει ανθρώπους που κολυμπάνε στα λιμάνια και δεν πάει ποτέ το λιμενικό. Βελτιώσεις έχουν γίνει και βελτιώσεις χρειάζονται πάντοτε. Όμως δεν, και πρόληψη έχει γίνει. Δηλαδή έχουν γίνει όλες οι προσπάθειες, οι συσκέψεις, οι επαφές με τους δημάρχους, οι καθαρισμοί των οικοπαίδων.
1: Άρα γιατί καίγεται η Στυνητική Αττική, κυρία Βούλτεψη, 5 μέρες η φωτιά?
2: Γιατί, όπως σας είπα, καίγεται. Οι φωτιές αυτές είναι εντελώς παράδοξες. Είναι κάτι των τελευταίων χρόνων, εντελώς καινούριο. Ξεσπάει εδώ, ξεσπάει εκεί, γίνονται κυκλωτικές. Είναι απόδειξη το γεγονός ότι για πρώτη φορά έχουμε νεκρούς πυροσβέστες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σκεφτείτε ότι στη Γαλλία μόνο είχαν 130 βαριά τραυματίες, Γαλλία, Ισπανία 5 νεκρούς. Γιατί ακριβώς είναι πολύ απρόβλεπτο όταν έχεις 10 και 11 μποφόρ. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Δηλαδή κάνεις την πρόληψη. Πάει ο τρελός, δεν ξέρω τι είναι, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τρελή, στην Κεφαλονιά με ένα δαυλό και βάζει φωτιά. Εντάξει. Ναι. Είναι εκεί βουνά, είναι αυτά, φυσάνει οι αέριδες, πάει τη μέρα που είναι οι αέριδες. Πάει ο άλλος στο Ρέθυμνο με τον πετόνι τη βενζίνη, βάζει φωτιά. Δεν έχουμε πει χιλιάδες φορές.
1: Εγώ τα ακούω όλα αυτά, αλλά στο κομμάτι της πρόληψης δεν θεωρείτε ότι πρέπει να ξαναδείτε αυτό το κομμάτι? Ότι σίγουρα, πρέπει να δώσουμε βάρος στο κομμάτι της πρόληψης?
2: Σίγουρα, ακούστε, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δεν είπε κανείς ότι δεν έγινε, ότι έγιναν όλα τέλεια, προφανώς, αλλά δεν είμαι και εγώ εκείνη που θα κρίνω. Εγώ ως πολιτικός, ως δημοσιογράφος, ως πολίτης, βλέπω ότι όταν έχεις διασπορά δυνάμεων σε 250 συγχρόνως μέτωπα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, όση πρόληψη και να κάνεις. Τι θα πει πρόληψη, τι λέει γενικά? Πρόληψη είναι η ενημέρωση του πληθυσμού, η ενημέρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δείτε για παράδειγμα, ας πούμε, γιατί είναι και οι Δήμοι στη μέση, ότι έχουμε στο νότιο τομέα τον ΣΠΑΗ, όπου είναι, και χτυπάω και 100 ξύλα τώρα που το λέω και το ξαναλέω, 13 δήμοι που έχουν ενωθεί και έχουν πάρει drones γιατί έχουν δοθεί χρήματα και για την πρόληψη.
0: Στο κομμάτι των αντιπυρικών ζωνών, για παράδειγμα, γιατί
2: εντάξει,
0: είδαμε πάλι να ανοίγονται
2: ειδική,
0: κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.
2: Για τις αντιπυρικές ζώνες.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν ξέρω τι σημαίνει.
1: Πάντως
2: αυτό.
1: Ο κόσμος, να ξέρετε, και οι ακροατές μας βγάζουν μία αγανάκτηση ότι κάθε χρόνο κάποιοι άνθρωποι σε συγκεκριμένες περιοχές καίγονται, αμφισβητούν. Αμφισβητούν αυτά που είπε ο κ. Κατσαφάδος ότι θα αποζημιωθούν στο 100% και δεν το πιστεύουν.
2: Κοιτάξτε, πάντοτε θα υπάρχουν αυτοί που δεν πιστεύουν. Αλλιώς θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Θα είχαμε πάντοτε κυβερνήσεις που προσφέρουν μια σταθερότητα. Δεν θα είχαμε τον καθένα να λέει πότε για τα εμβόλια και πότε τις άλλες συνωμοσιολογίες. Προφανώς, εντάξει. Αυτό δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος, μια μερίδα του σίγουρα, και ειδικά αυτοί οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται και που έζησαν αυτή την τρομερή αγωνία, που όλοι μας λίγο πολύ την έχουμε ζήσει σε όλα αυτά τα χρόνια, είτε κοντά στο σπίτι μας, είτε κοντά σε ένα εξοχικό κτλ. Έχει τα δίκια του. Εκείνη την ώρα είσαι σε πανικό. Τα αεροπλάνα με αυτόν τον αέρα δεν μπορούν να πετάξουν. Ψάχνουν τώρα να βρουν τρόπο για αεροπλάνα, είναι σε δοκιμαστικό επίπεδο νομίζω στην Καναδά και στον Καναδά και στην Αμερική, που να μπαίνουν να πετούν στους αέριδες ή στις νύχτες. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση λοιπόν έχει κάνει κάποια πράγματα, αλλά πάντα υπάρχει ο εχθρός του καλού, είναι το καλύτερο. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, το είπα.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι της ακρίβειας, γιατί και εκεί ο κ. Τσουκαλάς έκανε κριτική, λέγοντας ότι όλα τα μέτρα έχετε λάβει είναι αναποτελεσματικά, δεν έχουν το αποτέλεσμα που θα έπρεπε. Δηλαδή να μειωθούν οι τιμές και ο κόσμος να ελαφρυνθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Και βλέποντας και τα μηνύματα των ακροατών, οι περισσότεροι λένε, και ο κ. Τσουκαλάς είπε, ότι η μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φορού στα καύσιμα, είδαμε και την έρευνα της ΠΑΛΣ για τη λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το 83% λέει ότι πρέπει να μειωθούν και ο ΦΠΑ στα είδη διατροφής και οι φόροι στα καύσιμα.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν το κάνετε, κυρία Βούλτεψη?
2: Γιατί είναι 3,5 δις ο ειδικός φόρος στα καύσιμα. Αν ο κύριος Τσουκαλάς...
1: Τι εννοείται, είναι 3,5 δις που μπαίνουν στα ταμεία?
2: Βέβαια, φυσικά. Εννοείται. Μα όλες οι χώρες που το έκαναν αυτό, τελικά το κάνανε για πολύ μικρό διάστημα και η Ισπανία και όλοι, και επαναφέρανε τους προηγούμενους ΦΠΑ και τον προηγούμενο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί αν ο κύριος Τσουκαλάς έχει ανακαλύψει έναν τρόπο, αλλά δεν μας λένε τον τρόπο. Δεν μας λένε τον κοστολογημένο τρόπο. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Ποιος έχει όρεξη να υπάρχει ακρίβεια και ο κόσμος να δυσφορεί και να δυσανασχετεί? Ξέρετε καμία τέτοια κυβέρνηση?
1: Πάντως είστε από την κυβέρνηση και εσείς είστε στέλεχος της κυβερνώσεως παράταξης, λένε ότι δεν μειώνουμε το ΦΠΑ γιατί δεν θα περάσει τον καταναλωτή.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Δεν περνάει.
1: Άλλο είναι ότι είναι 3,5 δις.
2: Δεν περνάει στον καταναλωτή.
1: Πώς περνάει στην Κύπρο, ρωτάνε οι ακροατές εδώ.
2: Δεν περνάει. Ακούστε τι περνάει. Περνάει στο συγκεκριμένο, γιατί μας λένε για κάποια συγκεκριμένα 5 βασικά είδη, εντάξει. Περνάει στο συγκεκριμένο. Αυτό έγινε στην Ισπανία. Τώρα μην μου κάνετε σύγκριση με τον πληθυσμό της Κύπρου, ούτε με την οικονομία της Κύπρου. Γιατί δεν θέλω να μιλήσω. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλήσω για την Κύπρο, δεν μιλάω.
0: Γιατί?
2: Έτσι, γιατί δεν μιλάω. Είναι εθνικά θέματα και δεν μιλάω. Δεν έχουμε το ίδιο είδος οικονομίας. Πιστεύω ότι καταλαβαίνετε όλοι τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι στην Ισπανία, παίρνω εγώ μια άλλη χώρα, την Ισπανία, το κάνανε, πέρασε στα συγκεκριμένα είδη πράγματι, έβγαιναν οι άνθρωποι έξω και λέγανε, βρε παιδιά, συγγνώμη, γιατί εγώ πλήρωσα τα ίδια και περισσότερα? Και ανακαλύψανε ότι αύξαναν τις τιμές στα άλλα προϊόντα για να καλύψουν τη χασούρα. Όμως δεν ζει ο άνθρωπος μόνο, και δεν είχαν μέσα το κρέας και το ψάρι, έτσι, τα οποία εντάξει... Προφανώς...
1: Ναι, αλλά σου λέει η Ισπανία μετά επανέφερε το ΦΠΑ, αλλά όχι στα υψηλότερα επίπεδα που το έχουμε εμείς.
2: Η Ισπανία δεν είχε ποτέ τέτοιο υψηλό επίπεδο. Η Ισπανία παίρνει αέριο από την Αλγερία όταν θα γίνονται συγκρίσιμοι με χώρες. Επειδή εγώ είμαι εξωτερικά τζου, ξέρω πολύ καλά τι γίνεται στην κάθε χώρα. Όλες οι χώρες έχουν την ακρίβειά τους σε διάφορα επίπεδα. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή, πάλι και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, γίνεται τεράστιο θέμα για το θέμα της στέγασης. Όπου έχουν γίνει αυξήσεις φοβέλες, θέλω να γράψω ένα κομμάτι και σε αυτό. Άρα λοιπόν, αυτά τα αποσπασματικά, από μια αντιπολίτευση η οποία πρέπει να φέρει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα και να μας δείξει με ποιο τρόπο, προφανώς η Κούβα τώρα περνάει στον ιδιωτικό τομέα, δεν πιστεύω να υπάρχει άλλη τώρα χώρα, η Βόρεια Κορέα μόνο, με ποιο τρόπο όταν θα μειωθεί η τιμή σε ένα από τα πέντε βασικά είδη, που δεν είναι τα μόνα είδη τα οποία χρησιμοποιούμε, δεν θα αυξηθεί σε ένα άλλο βασικό είδος, γιατί πρέπει να πάρουμε και σαπούνι, πρέπει να πάρουμε και είδη υγιεινής. Είναι πολλά αυτά τα οποία προμηθευόμαστε από τα σούπερ μάρκετ. Πώς θα γίνει αυτό σε μια άλλη κατάσταση? Επίσης, ο κύριος Τσουκαλάς θεωρεί ότι όταν βρισκόμαστε ανάμεσα σε τρεις πολέμους και ανοιγοκλίνουν, μάλλον δεν άνοιξαν ποτέ τα στενά του Ορμούς και τώρα κλείνει και η Ερυθρά Θάλασσα, ότι η ενέργεια δεν έχει πάθει, δεν έχει δοκιμαστεί όλος ο πλανήτης από αυτό που συμβαίνει. Φαντάζεστε ότι θα είναι αυτός ένα γαλατικό χωριό, θα κυβερνάει με τα ιδεολογήματά του. Αυτό δεν το πιστεύει, καταρχήν να σας πω κάτι, αυτό δεν το πιστεύει και ο κόσμος. Δηλαδή ο κόσμος λέει ότι πράγματι ταλαιπωρούμε, βασανίζομαι, όλοι μας πάμε και τα βλέπουμε αυτά. Δεν είμαστε, έχουμε γονείς συνταξιούχους, έχουμε παιδιά που παίρνουν βασικούς μισθούς ή τρέχουν για να βγάλουν το μεροκάματο. Δεν είμαστε αλλού, δεν ζούμε αλλού. Όμως πρέπει να μας πει ποιο είναι το μαγικό ραβδάκι.
1: Μάλιστα.
2: Και όχι μόνο δεν το λέει αυτό, αλλά βλέπω ότι και ο κόσμος δεν τον πιστεύει, και το Πασόκ και τον κύριο Τσουκαλά. Γιατί αν ήταν θα έλεγε, έλα παιδί μου, έλα σώσε μας, πάρε ένα 20%. Και ο κόσμος δεν πιστεύει ότι μπορούν να το λύσουν.
1: Μάλιστα.
2: Άρα υπάρχει κάτι πιο βαρύ από αυτό το οποίο περιγράφει. Θα μου πείτε αντιπολίτευση είναι, εντάξει, αλλά λίγο τώρα βλέπω και τις άλλες αντιπολιτεύσεις. Δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Λαμβάνουν υπόψη τους τις διεθνείς συνθήκες.
1: Μάλιστα. Κυρία Βούλτεψη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
2: Καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
3: Real FM.
4: Δύο αδελφές. Μια μελωδία από το παρελθόν. Και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr. Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε στον Real FM 97 και 8, η ώρα είναι 11 και 53 πρώτα λεπτά. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97 και 8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
1: Πολλά μηνύματα για το ΦΠΑ στην Ισπανία και ο Πάνος λέει: σας στέλνω, έχω πηγαίνω, έρχομαι στην Καταλωνία. Το είπαμε πάνω μου. Ρώτησα. Είπα ότι μείωσε ΦΠΑ, μηδένισε, μετά το επανέφερε, αλλά σε χαμηλά επίπεδα, σε κάποια προϊόντα. Το ρώτησα. Πολύ απλά. Το θέμα λοιπόν είναι, εγώ καταλαβαίνω, ό,τι μέτρο λαμβάνετε να έχει αποτέλεσμα. Να φαίνεται στην τσέπη. Γιατί όλοι μας πάμε στο σούπερ μάρκετ, όλοι μας πάμε στη Λαϊκή, στο κρεοπωλείο, στα παρτήρια καυσίμων. Και ακούσατε νομίζω και την κυρία Ζάγκα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, την πρώτη ώρα της εκπομπής, η οποία είπε ότι εάν ηρεμήσουν τα πράγματα στον κόλπο, στον προσωπικό κόλπο, και δεν έχουμε αυτή την ανάφλεξη που ζήσαμε το τελευταίο πάλι διάστημα, τότε θα έχουμε μια σταθεροποίηση και μικρές μειώσεις στη τιμή, στην Αγγλία. Να το δούμε αυτό, γιατί ποτέ, μα ποτέ, η μείωση στις διεθνείς αγορές των τιμών του πετρελαίου δεν συμβαδίζει με τιμές μειώσεις στις τιμές της Αγγλίας, για λόγους που εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα πραγματικά, και ότι στα νησιά οι τιμές πάντα την εποχή είναι ακριβές, τώρα είναι ακριβότερος, γιατί έχουν ανέβει διεθνώς τα καύσιμα. Και μίλησε και εκείνη για μείωση και το υπερασπίστηκε το μέτρο της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Το λένε πάρα πολύ, το είδαμε στην έρευνα που πραγματοποίησε η PALS για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Το 83% είναι υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Η κυβέρνηση επιμένει ότι με τα μέτρα που λαμβάνει, την επιδότηση στο ντίζελ και στην βενζίνη κτλ., ότι είναι πιο αποδοτικά σε σχέση με το να μειώσει ΦΠΑ. Η κυρία Βούλτεψη είπε, στον κύριο Τσουκαλά μάλιστα απάντησε, που θα βρει ο κύριος Τσουκαλά στα 3,5 δις. Τα ακούσατε, τα συμπεράσματα δικά σας. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν τελείως διαφορετικές απόψεις. Η αντιπολίτευση επιμένει, εν γέννη η αντιπολίτευση επιμένει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.

0: Λοιπόν, έχουμε τα πρώτα μηνύματα θετικά και για τον Ιούλιο όσον αφορά τον τουρισμό, κυρίως από την επιβατική γεννήση του Ελευθέριος Βενιζέλος. Διακινήθηκαν, λέει, τον Ιούλιο 3,93 εκατομμύρια επιβάτες. 3,93 εκατομμύρια επιβάτες μόνο τον Ιούλιο. Λοιπόν, φυσικά κατέγραψε άνοδο, λέει, η επιβατική κίνηση στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το μήνα Ιούλιο. 4,7% η αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Έχουμε περισσότερες αφήξεις, περισσότερους τουρίστες. Το θέμα είναι να ξοδεύουν περισσότερα ή λιγότερα. Γιατί και στα ρεπορτάζ των καναλιών που ακούω των τελευταίων ειδήσεων λένε ότι ναι, έχουμε περισσότερους τουρίστες, αλλά ξοδεύουν λιγότερα. Το ακούσαμε και τον κύριο Δαβερόνη. Το ακούσαμε και τον κύριο Κουγιουμτζή. Εμπόριο. Αθήνα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή μάλλον ο υψηλός πληθωρισμός δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και αφορά και άλλες χώρες, έρχονται μεν, αλλά ξοδεύουν λιγότερα.
1: Ο σύνολο πάντως, τα τουριστικά έσοδα είναι και αυτά αυξημένα.
0: Θα τα δούμε στο τέλος της χρονιάς. Ναι, στο τέλος της χρονιάς, αν είναι μια ακόμα χρονιά πάρα πολύ καλή. Το θέμα είναι όμως να είναι καλή και για τους τζίρους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που έχουν τουρισμό. Άκουσες τι είπε ο κ. Δαβερόνης χθες, ότι στην εστίαση η τζίρη είναι μειωμένη. Όπως και στο εμπόριο. Το είπε ο κ. Κουμουντζής, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ότι και εκεί είναι μειωμένη. Και οι εκπτώσεις δεν πήγαν καλά. Άρα είναι μειωμένη η αγοραστική δύναμη όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και άλλων πολιτών άλλων χωρών. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή και οι Γερμανοί που έρχονται και οι Γάλλοι που έρχονται, οι Άγγλοι, άλλαγαν αυτά που χαλούσαν. Τώρα δεν μιλάω για Αμερικανούς, έτσι. Είναι μια άλλη κατηγορία. Αλλά και στην Αμερική υπάρχει θέμα πια. Είναι πολύ αυξημένη η βενζίνη, έχουν υψηλό πληθωρισμό. Άρα, το τι συμβαίνει, αυτά που συμβαίνουν στον προσωπικό κόλπο και έχουν φέρει μια αναστάτωση και σημαντική στην ενεργειακή αγορά, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά όλο τον κόσμο. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα μικρή.
1: Στην οποία ζούμε εμείς.
0: Ναι, και πια ο πληθωρισμός επιμένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και προστίθονται οι αυξήσεις στα ίδια ακριβά προϊόντα. Αυτό είναι το θέμα. Άρα. Είναι αυτό που λένε οι συνταξιούχοι που μας στέλνουν τα μηνύματά τους και καλώς μας τα στέλνουν, ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Το σου λένε. Δεν βγαίνει. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε ειδήσεις και θα επιστρέψουμε.
2: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ.
3: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: Η
3: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: νέο δελτίο ειδήσεων από τον Ιν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Ο Δήμος Αργοστολίου ευχαριστεί τα κλιμάκια του ΔΔΕ, τα οποία συνέβαλαν στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πλήγησες περιοχές της πυρκαγιάς της 1ης Αυγούστου των Ηλιοπρόνων και καλεί το κοινό σε κοινό μέτωπο για τη θωράξη της Κεφαλονιάς, τονίζοντας ότι η πρόληψη και η επαγρύπνηση είναι η υπόθεση όλων μας, ώστε να αποτρέψουμε τόσο τις συνέπειες των φυσικών φαινομένων όσο και τις εγκληματικές ενέργειες κακόβουλων ατόμων. Επισημαίνει δε ότι ο Δήμος Αργοστολίου θα συνεχίσει να βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση, στεκόμενος αρρωγός σε κάθε πολίτη και επενδύοντας διαρκώς σε συνεργασίες που εγγυώνται την ασφάλεια, την νομιμότητα και το μέλλον της Κεφαλονιάς.

0: Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή Εργοστολείου, ο Δήμος κάνει ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά για τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λειτουργία, ξεκινώντας τις ζωντανές μεταδόσεις live streaming των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής μέσα από τα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου. Η πρωτοβουλία αυτή γίνεται σε πλήρη συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σύγχρονες επιταγές πολιτείας για ανοιχτή και ψηφιακή διοίκηση. 32χρονος συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας 3 Αυγούστου στο Αργοστόλι και σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, η σύλληψη έγινε στις 9.30 το βράδυ, όταν εντόπισαν στην κατοχή του αντικείμενα που εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας περί όπλων. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, κατασχέθηκε ένας μπαλτάς και ένας σουγιάς. Για την υπόθεση, ακολουθείται η προβλεπόμενη προανακριτική διαδικασία από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες διερευνούν όλες τις συνθήκες υπόθεσης. 4.405 τετραγωνομικοί έλεγχοι και 1.556 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 141 στην Κεφαλονιά. Σε εκστρατεία συγκέντρωση χρημάτων για την αντικατάσταση του παλαιού πυροσβεστικού της οχήματος προχωράει η εθελοντική ομάδα δασοπυρόσβεσης εκτάκτων αναγκών Ελίου Πρόνων. Το τμήμα αλίας Περιφερειακής Ένωτας Κεφαλονιάς ενημερώνει τους επαγγελματίες αλίης της περιοχής μας για την υποχρέωση μηνιαίας υποβολής στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας για τα σκάφη ολικού μήκους κάτω των 10 μέτρων. Συγκεκριμένα, για τις επαγγελματικές άδειες αλίας σκάφους που λήγουν φέτος και θα πρέπει να ανανεωθούν μέχρι 31 Δεκάτου του 2026, θα πρέπει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί η υποβολή στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας για τους 12 μήνες του 2025 και τους 8 μήνες του 2026. Ξεκίνησε η καταβολή του μεταφορικού ισοδυνάμου ύψους 23,2 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 281.000 κατοίκους των νησιών σε όλη τη χώρα. Με τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνεται η εξόφληση του μεταφορικού ισοδυνάμου για το σύνολο του 2025. Η γιορτή νεολαία στα Φάρσα την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με την ορχήστρα του μοναδικού Ζήση Σκλαβουνάκη. Η οργάνωση είναι του Δήμου Αργοστολίου, της Κοινότητας Φάρσων και των Συλλόγων του Χωριού. Η παραδοσιακή γιορτή της Ρομπόλας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου 9 το βράδυ στον πανέμορφο κάμπο με τα 40 πηγάδια στα Βαλσαμάτα. Ο Δήμος Άμης παρουσιάζει το βιβλίο Αρχαίας Άμη του Δόκτωρος Γρηγόρη Γρηγορακάκη, μια σημαντική έκδοση αφιερωμένη στην ιστορία, την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά της Αρχαίας Άμης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Άμης. Η Φιλαρμονική Σχολή Λεξουρίου θα πραγματοποιήσει 9 Αυγούστου μεγάλη συναυλία με την υπέροχη τραγουδίστρια και μουσα του Μίκη Θεοδωράκη Μπέτη Χαρλάφτη στον προαύλιο χώρο του Μουσικού Γυμνασίου Κεφαλονιάς στο Λεξούρι, λόγω της συμπλήρωσης 190 χρόνων από την ίδρυσή της. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες Ελλήνων και ξένων συνθετών. Ώρα έναρξη 9.30 το βράδυ, οικονομική ενίσχυση 15 ευρώ. Οι ανάγκες για αίμα στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο, όταν ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται σημαντικά λόγω της τουριστικής κίνησης. Η συμβολή όλων μας είναι πολύτιμη. Με μια απλή πράξη προσφοράς μπορούμε να ενισχύσουμε τα αποθέματα αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς και να στηρίξουμε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. Η Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑΜΕΑ Υπερίων ανακοινώνει τη διοργάνωση του καλοκαιρινού μπαζάρ έως και τις 15 Αυγούστου, αρχισγενωμένης της Δευτέρας Αυγούστου, στο γνώριμο χώρο των παλαιών κτέλ στην πλατεία Λιβυζάτων στο Λιξούρι.
1: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

sparks light.

Τετάρτη, 5 Αυγούστου, καλό σας μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι και είναι Κεφαλονιά 89,2 στους δέκτες σας, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Ελευθερία Κουλουριώτου.

left. Της Αγίας Νόνας σήμερα. Μια Αγία εξωχωρετής αγάπης και ευσεβίας, μητέρα του Γρηγορίου του Θεολόγου, ενός από τους τρεις ιεράρχες. Η μνήμη της λοιπόν εορτάζεται 5 Αυγούστου. Γιορτάζει η Νόνα και η Νόνη. Χρόνια καλά και πολλά.

Σαν σήμερα να μνημονεύσουμε το μαύρο Σεπτέμβριο όπως έχει καταγραφεί. Το 1973 δύο Παλαιστίνοι κομμάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρο Σεπτέμβρης ανοίγουν πύρες στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειτο να ταξιδέψουν με αεροσκάφος της WTA στη Νέα Υόρκη. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, δύο Αμερικανοί και ένας Αυστραλός και 55 τραυματίζονται. Οι περισσότεροι Αμερικανοί. Οι δράστες θα συλληφθούν και θα καταδικαστούν σε θάνατο. Και για να μην ξεχνιόμαστε, δηλώνουμε οπαδοί της μνημοσύνης. Γι' αυτό και επιστρέφουμε καθημερινά. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Το 1983, σαν σήμερα, ο υπουργός τότε Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας το 1983, παρακαλώ, έφτασε τα 6,60 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξήθηκε δηλαδή κατά 17,5% σε σύγκριση με το 81. Αυτά το 82. Τα ανακοίνωσε ο Αρσένης το 83, σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1986 η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως πόλεμος των άστρων.

που αποτελεί και τη βίβλο του Κομμουνιστικού Κόμματος, και το 1962 έφυγε από τη ζωή Μέρλι Μωρόε, Αμερικανίδα ηθοποιός. Γνωστή της Πάση. Χαρακτηρισμένη ως το απόλυτο σύμβολο του σεξ.

0: τσίρκα.
1: Και βέβαια θα ήταν αντόπιμά μου να μην αναφερθώ στο Γιώργο το Σακτούρη, ο οποίος σαν σήμερα καταναυμάχησε τον τουρκικό στόλο στη Σάμο, με το νησί να μην απειλείται ποτέ ξανά από τους Τούρκους. Και επιστρέφουμε στο σήμερα, αγαπητοί μου, όπου οι περισσότεροι θέλουν να πιστεύω καταναυμαχούμε κατά του παραλού. Και το άλογο, όχι το τετράποδο.

Και θέλω να εξηγήσω τι εννοούσα με την αναφορά μου στο άλογο ή το άλογον. Κατά την αρχή ανελληνική, άλογος. Ναι, εμένα like... Λοιπόν, είναι αυτός που δεν έχει λογική. Ανάλογα βέβαια με την αναφορά μας, κάθεται και δένει τη σημασία της όποιας αναφοράς, προτάσεως δε, γενικώς αυτοί που δεν διαθέτουν λόγο.

25 Αυγούστου του 2026 φτάσαμε ως εδώ με το σπαθί μας, με τις στερήσεις μας γενικώς, τους σκόπους μας, ακολουθήσαμε όλους τους οδηγούς και τους κανόνες για να κατακτήσουμε ό,τι επιχειρήσαμε να κατακτήσουμε. Κρατήσαμε όλη τη σειρά από τα νέα, φορήσαμε τη λίστα με όλα τα όχι και τώρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι και πάλι με κάποια όχι. Λοιπόν, και εμείς σε λίστες δεν μπαίνουμε. Από την πλευρά μας στεκόμεθα μακριά από λίστες και εξηγούμε αμέσως.

Η ελευθερία της έκφρασης, καλή μου συνοδευτική, αποτελεί θεμέλιο του δημοκρατικού πολιτεύματος και κατοχυρώνεται και ρητά στο άρθρο 14 του Συντάγματος. Ενώ συμπληρώνεται από το δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφόρηση του άρθρου 5α. Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή όμως, η ευρεία διάδοση των fake news, η συστηματική παραπληροφόρηση η οποία στοχεύει βεβαίως σε κάτι, σε κάποιους, ναι, ή κάποιους, και στο τέλος παρασύρει τους πάντες. Θα εξηγηθώ και γι' αυτό. Αναδεικνύεται πλέον σε ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα για το συνταγματικό δίκαιο και το ποινικό σύστημα. Η τεχνολογία, παρότι διευκόλυνε τη δημοκρατικοποίηση της πληροφορίας, δημιούργησε παράλληλα ένα περιβάλλον όπου η ταχύτητα υπερνικά συχνά την ακρίβεια και η παραποίηση γεγονότων μπορεί να έχει άμεσες κοινωνικές και νομικές συνέπειες. Όπως και οι παρερμηνίες κάποιων γεγονότων, έτσι. Η ανάπτυξη των ψηφιακών μέσων επέτρεψε τη μαζική διάδοση περιεχομένου χωρίς δημοσιογραφικά φίλτρα και χωρίς αναγνώριση ευθύνης των χρηστών. Η παραπληροφόρηση δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα δεοντολογικό ζήτημα, αλλά συνδέεται με σοβαρές μορφές και κυβερνοεγκλήματος. Αλλήμον να φτάσουμε εκεί. Λοιπόν,

Η ανωνυμία του διαδικτύου επίσης επιτρέπει τη χρήση ψευδών προφίλ, παραπλανητικών εικόνων ή επινοημένων ειδήσεων ως δόλαμα για εξαπάτηση, χειραγώγηση, οικονομικές απάντες, γενικώς και προσέλκυση ανηλίκων για άλλα χειρότερα. Λοιπόν, παράλληλα, τα ψευδή δημοσιεύματα ή τα δημοσιεύματα που προκαλούν σχόλια τα οποία στην ουσία δεν πατάνε με ακρίβεια πουθενά μπορούν να αποτελέσουν μέσω υποκίνησης μίσους η δυσφορία είναι το λιγότερο χαρακτηρισμών βαρέων. Το φαινόμενο γενικώς έχει καταγραφεί κατά πολλές περιόδους. Και τώρα βεβαίως το τελευταίο διάστημα όλοι καταγίνονται με τις πυρκαγιές. Το τι αναρτάται και το τι λέγεται δεν λέγεται. Τώρα, απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα βέβαια ο Έλληνας νομοθέτης μέχρι τώρα τουλάχιστον εισήγαγε το άρθρο 191 του ποινικού κώδικα, ένα ειδικό αδίκημα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Η διάταξη όπως τροποποιήθηκε το 2022 τιμωρεί όποιον δημόσια και μέσω διαδικτύου διαδίδει ψευδείς ειδήσεις που προκαλούν συγκεκριμένη διακινδύνευση για τη δημόσια υγεία, την οικονομία, την εθνική ασφάλεια ή άλλα σημαντικά ένωμα αγαθά. Η αντικατάσταση της προηγούμενης ασαφούς έννοιας της ικανότητας πρόκλησης ανησυχίας από την αυστηρότερη συγκεκριμένη διακινδύνευση ενίσχυσε την αρχή της νομιμότητας και περιόρισε τον κίνδυνο υπέρμετρων ερμηνεών που θα μπορούσαν να θίξουν δυσανάλογα την ελευθερία του λόγου αλλά και τόπους και ανθρώπους κτλ. Λοιπόν,

Θα μπορούσαμε πολλά να πούμε ακόμη για αυτό το θέμα. Θα πούμε όμως παρεμφέρει πράγματα. Σε μια εποχή όπου η πληροφορία διαδίδεται ταχύτερα από την αλήθεια, επίσης η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από το ψέμα. Πολύ σημαντικό αυτό. Η νομική τάξη από τη μια πλευρά οφείλει να προστατεύει και τα δύο, την ελευθερία του λόγου και το δικαίωμα των πολιτών σε αξιόπιστη τεκμηριωμένη πληροφόρηση. Μόνο μέσα από συνεχείς θεσμικές προσαρμογές και συνειδητή κοινωνική εγρήγορση μπορεί να επιτευχθεί μια όρημη τελικά και δημοκρατικά βιώσιμη αντιμετώπιση του φαινομένου όλων αυτών που καθημερινά παρακολουθούμε και κάποιοι συμμετέχουμε κιόλας. Και βαράμε. Παίρνουμε το τόξο μας. Το θέμα είναι σε τι στοχεύουμε.

τοπικό λοιπόν μέσων ενημέρωσης στο διαδίκτυο έχει κάνει πολλές αναφορές και βεβαίως έχει αναρτήσει και μια συγκεκριμένη φωτογραφία. Με τους Άγγλες επισκέπτες οι μόνιμους κατοίκους, γιατί έχουμε και μια κοινότητα Άγγλων εδώ στην Κεφαλονιά. Τους ευχαριστούμε για το ότι συμβάλλουν και γενικώς το ενδιαφέρον τους πλατιάζει σε πάρα πολλούς τομείς. Η φωτογραφία λοιπόν που δείχνει τους 3-4 πυροσβέστες. Τρεις πυροσβέστες. Ο μεσαίος κρατάει 2. Ναι, είναι μικρού μεγέθους νεράκια. Κάτω βρίσκονται αρκετά άλλα ακόμη. Με ένα καταστηματάρχη, ο οποίος εισπράττει χρήματα. Το πρόσωπο του φαίνεται. Φαίνεται ή είναι αλλοιωμένο? Γιατί κάπου λέει, αλλή μόνο αν είναι αυτό το πρόσωπο, ότι η εικόνα των Άγγλων τουριστών να πληρώνουν το λογαριασμό τιμά τους ίδιους, παράλληλα αφήνει εκτεθειμένους όσο όφυλαν να έχουν φροντίσει εγκαίρως. Κρατήστε το αυτό γιατί θα επανέλθω. Στο κάτω μέρος λοιπόν λέει, η φωτογραφία στο εξώφυλλο είναι δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης. Εννοείται το εξώφυλλο, εννοείται το θέμα αυτό. Λοιπόν, εν πάση περίπτωση, να μην είναι τα πρόσωπα, ωραία. Να μην είναι το κατάστημα το συγκεκριμένο, ωραία. Γιατί αν είναι και ο καταστηματάρχης και οι Άγγλοι που θα επιθυμούσαν ενδεχομένως να μην γίνει γνωστό το πρόσωπό τους ή οτιδήποτε, το σορτσάκι, μπλούζα κτλ., να ένιωθαν δυσαρέσκεια και να προχωρούσαν σε άλλες καταστάσεις. Πάντως, αν δεν είναι, τότε ο ίδιος ο καταστηματάρχης θα πρέπει να κινηθεί. Οι πυροσβέστες, εντάξει, κρατάνε τα νεράκια τους. Προσπαθώ βεβαίως, θα το καταφέρω κάποια στιγμή, να δω τι ακριβώς γράφει. Έτσι, αν γράφει πυροσβεστική υπηρεσία Κεφαλονιάς κτλ. Λοιπόν, φωτογραφία AI. Επομένως, όλο αυτό που δείχνουν δεν έχει πραγματικά πρόσωπα. Ευχαριστούμε λοιπόν το ζεύγος των Άγγλων, αν δεν ήταν ζεύγος μια και είναι AI, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη φωτογραφία. Όποιους άλλους τέλος πάντων κατέθεσαν τον οβολό τους για τα νεράκια των πυροσβεστών που καταπονήθηκαν όντως πάρα πολλές ώρες και οφείλουμε να κλείνουμε το γόνα σε αυτές τις προσπάθειες, σε πυροσβέστες, σε εθελοντές και όχι μόνο. Αναφέρεται λοιπόν, την ώρα που ο ιδιοκτήτης του καταστήματος εξέδιδε την απόδειξη, Άγγλοι τουρίστες που βρίσκονταν στο χώρο αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και ζήτησαν να πληρώσουν οι ίδιοι το λογαριασμό. Με χειρονομίες ευγνωμοσύνης ευχαρίστησαν τους πυροσβέστες, οι οποίοι είχαν συμβάλει καθοριστικά στην προστασία του χωριού όπου οι ίδιοι παραθέριζαν.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε υπάρξει μερίμνα ώστε να τους προσφερθεί σε αυθονία πόσιμο δροσερό νερό. Αναρωτιέμαι, ο συντάκτης αυτής αναφοράς το ψάξε καθόλου? Και θα σας πω γιατί. Πρώτον, καλοί μου άνθρωποι, όσον αφορά την πυροσβεστική υπηρεσία, και δεν μπορείτε από τη μία να του δοξάζετε, απ' την άλλη να μην ενημερώνεστε ορθά, να διασπείρετε διάφορα και στο τέλος να τους καταρακώνετε, έτσι. Λοιπόν, για την πυροσβεστική υπηρεσία υφίσταται ένας όρος που λέγεται διοικητική μέρημνα τροφός. Μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο να ενημερωθείτε πριν αρχίσετε να γραφετε τα οτιδήποτε. Ωραία. Το έκαναν οι Άγγλοι. Το έκανε ο Γάλλος, ο Ισπανός ή οποιοδήποτε άλλος ή όποιος ντόπιος. Τον ευχαριστούμε και σταματούμε να σχολιάζουμε αν δεν ενημερωνόμαστε. Λοιπόν, σύμφωνα με τη διοικητική μέρημνα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, την τροφό, υπάρχει μέρημνα και για να υπάρχει φαγητό, αλλά και νεράκι μπόλικο για τους πυροσβέστες, ακόμα και για τους οδηγούς των υδροφόρων που συμμετέχουν σε μια κατάσβεση που δεν είναι της πυροσβεστικής. Στην προκειμένη περίπτωση, στην τελευταία πυρκαγιά, είχε συμφωνία γίνει με τοπικό κατάστημα εστίασης, μου απαγορεύεται να το αναφέρω, για να καλύπτονται για νεράκι και για φαγητό το μεσημέρι γύρω στις 2 και το βράδυ το πολύ 9 έως 10. Βεβαίως εννοείται ότι οι ώρες παρεκκλίνουν όταν το συμβάν είναι έκτακτο και μεγάλου μεγέθους και επικίνδυνο κτλ. Κτλ. Όμως, δύο φορές την ημέρα υπάρχει φαγητό και νεράκι. Λοιπόν, εάν κάποια στιγμή το νεράκι, επειδή ακριβώς είναι πολύ επικίνδυνο το συμβάν, ζεσταθεί και το χρησιμοποιήσει ο πυροσβέστης για να ρίξει λίγο νεράκι στο πρόσωπό του ή στο χέρι του, θα αναζητήσει παγωμένο. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό έγινε. Το αν όντως χτύπησε την απόδειξη υπάλληλος του καταστήματος, του μαγαζιού, του οποιοδήποτε, ή ο ίδιος καταστηματάρχης, αυτό αφορά τον ίδιο. Λοιπόν, πείτε ό,τι θέλετε. Όχι όμως ότι δεν υπάρχει μέρημνα, και επειδή αυτή η μέρημνα ξεκινάει από την πυροσβεστική υπηρεσία, σεβαστείτε κάποια πράγματα, ενημερωθείτε πριν αρχίσετε να λέτε και να γράφετε. Επίσης, υπάρχουν αρκετά αποθέματα νερού στην πυροσβεστική υπηρεσία στην Κεφαλονιά. Κατά καιρούς βλέπουμε τα ευχαριστήρια από την πλευρά της πυροσβεστικής προς καταστηματάρχες, και μάλιστα τελευταία ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ προσέφερε 4 παλέτες νερού στην πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχουν λοιπόν αποθέματα νερού επίσης στην πυροσβεστική υπηρεσία. Κάθε φορά που βγαίνει ένα όχημα και είναι σε επιφυλακή κτλ. Για φύλαξη, όλα τα οχήματα έχουν μέσα νερό όχι για 2, αλλά για 12. Λοιπόν, ευχαριστούμε τους πυροσβέστες. Γιατί θίγουμε λοιπόν όλη αυτή τη διαδικασία η οποία λειτουργεί ακέραια? Επίσης, λόγω του ότι είχε διακοπεί το νερό, να σας πω ένα άλλο συμβάν, έτσι. Γιατί να ψάξουμε για τα άλλα? Υπάρχουν και κάποιες στοχευμένες καταστάσεις. Ναι, δυστυχώς. Πήγαν κάποιοι να πάρουν καφεδάκι. Ρεύμα δεν υπήρχε σε κάποιο μαγαζί στην περιοχή. Ο καταστηματάρχης τους είπε: «Παιδιά, μόνο φραπέ μπορώ να σας προσφέρω». Και το λέω το προσφέρω γιατί δεν πήρε φράγκο. Λοιπόν, δεν είναι όλοι κεφαλονίδες γαϊδούρια. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό το συγκεκριμένο και αυτές τις αναφορές περί μη προσοχής, περί μη κάλυψης, περί στοιχειώδους τέλος πάντων κάλυψης των πυροσβεστών και της πρώτης γραμμής κτλ. Έχει φέρει οριμαγδό σχολείων. Όλα τα σχόλια λοιπόν, ακόμη και στην Αμερική έχει φτάσει όλη η ιστορία, από αυτό το συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης της Κεφαλονιάς, φανταζόμαι ότι περισσότεροι γνωρίζετε. Λοιπόν, έχει μπει στη διαδικασία κάποια άλλη ομάδα, περιμεθέξεως ο λόγος, στο Facebook, να το ανεβάσει με τα ανάλογα σχόλια. Δεν υπάρχει σχόλιο που να μην βρίζει τους Κεφαλονίτες. Δηλαδή εσείς ως Κεφαλονίτες που αρθρογραφήσατε αισθάνεστε γαϊδούρια? Γιατί το σχόλιο σας προκαλέσει αυτό το χαρακτηρισμό. Κάποιοι επίσης λένε: «Πού είναι αυτό το σημείο που ο μαγαζάτορας έκανε αυτό? Πού είναι αυτά τα χωριά με τους ανέσιτους, με τα γαϊδούρια? Για να μην πατήσουμε ποτέ». Έχουν φτάσει να επικαλούνται ακόμη και την παροιμία που υπάρχει εδώ: «Πάρε άντρα από το λιξούρι να είσαι άντρα και γαϊδούρι». Δεν υπάρχει. Βρήθη το Facebook από βρήσιμο στους Κεφαλονίτες εν γέννη. Καλά δεν τρεπόσαστε λιγάκι? Αυτό είναι δυσφήμιση του τόπου σας. Δεν βγάζετε στην επιφάνεια ένα πρόβλημα, γιατί στην ουσία δεν το έχετε αγγίξει ως δημοσιογραφική πληροφορία καθόλου.
ως δημοσιογραφική κάλυψη καθόλου. Σας κατήγγειλε κάποιος, αν θέλουμε το πιστεύουμε. Σας κατήγγειλε, το ψάξατε, εσείς που το παραλάβατε και αρχίσατε τις αναφορές περί εκτεθειμένων, περί στοιχειωδών αναγκών που δεν καλυφθήκαν των πυροσβεστών. Δεν πλέκεται η ίδια τους υπηρεσία. Φροντίζει, υπάρχει η διοικητική μέρημνα με την ονομασία Τροφός. Τι ακριβώς κάνετε τελικά? Σε τι στοχεύετε? Τελικά στοχεύετε στον τόπο σας. Εγώ είμαι εδώ παραμπαστή. Όμως ντρέπομαι για λογαριασμό σας, γιατί δεν αξίζει τους κεφαλονίδες να τους χαρακτηρίζει όλη η Ελλάδα και ακόμη και από το εξωτερικό γαϊδούρια. Και επιτέλους, αυτή η ελευθεροστομία εκ του ασφαλούς μέσω του Facebook δεν υπάρχει. Ακόμη και ντόπια από εδώ βρίζουν και κατηγορούν. Τι κατηγορείτε ακριβώς? Το ψάξατε? Γιατί το έτοιμο φαγάκι που σας δίνουν, ακόμη και αν είναι κακομαγειρεμένο, το καταπίνετε έτσι? Γιατί εκφράζεστε έτσι? Στην ουσία καταλήγει να βρίζετε τον τόπο σας και να πειράζετε αυτούς που θα πρέπει να τους προσκυνάτε. Για την πυροσβεστική υπηρεσία μιλάω. Για αυτούς νοιάζεστε? Μάθετε λοιπόν πώς καλύπτονται αυτοί οι άνθρωποι. Αν ένα τυχαίο περιστατικό που θέλανε λίγο παραπάνω δροσερό νεράκι, γιατί ήταν μεγάλη έκταση και διασκορπισμένη παντού, υπήρχε κοπέλα με μηχανάκι η οποία έκανε διανομή τα νερά. Λοιπόν, σας κάνει να βγάζετε όλα αυτά? Πολύ λυπάμαι.

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Βαγγέλη και στην Αθήνα. Στον πατέρα του Διονύση στα Χαβριάτα. Στο φίλο τον Κώστα στη Σωτηρία στο Γιώργο. Στο Βικεντίο στο Λεξούρι. Στο Διονύση στο Σταθάτο και την Πριγάδα του. Την Άννα την Αγγελική, την Ειρήνη τη Σοφία. Το Σπύρο τον Διονύση, τον Διονύση στο Σταθάτο με την Πριγάδα του. Το κεράσιμο από την Κοντογενάδα, τον κύριο Γιάννη από τα Ζόλα, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλονόρο.

Την κυρία Νιώβη την αρχοντισά μας, την κυρία Μαντώ, την Μαντά Μαρία, την Εύα τη Χαρίκλια, Χριστίνα και Παναγία Διαχειρός Λονιδάκη, την Ολγίνα Κρίς, την κυρία Άννα από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα, τον κύριο Βαγγέλη και την κυρία Σπασία από τη Λακύθρα, τον κύριο Γεράσιμο, τον κύριο Γιώργο από τα Κουρκουμελά. Τα να είστε όλοι καλά.

0: Προσπαθώ να θυμηθώ, αγαπητή μου, να επέστρεψα. Ποιος τραγουδιστής ήταν αυτός ο οποίος τραγουδούσε ο Κυλαιδόνης? Που βαδίζουμε, κύριε. Ναι, ο Κυλαιδόνης. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Γρηγορόπουλο στη γραμμή μας, τον Κωνσταντίνο Γρηγορόπουλο, ο οποίος επανεξελέγει πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Θα τον ευχαριστήσουμε εκ του προημίου και τον καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Με υγεία.
0: Καλορίζικος, κύριε Γρηγορόπουλο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχετε καταλήξει να είστε θεσμός πλέον, έτσι. Λοιπόν, αυτό βέβαια κάτι σημαίνει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς πέρα από τα υπηρεσιακά μας καθήκοντα προσπαθούμε μέσα από το θεσμό το συνδικαλιστικό να επικουρούμε το έργο της τοπικής αστυνομίας και για καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, αλλά και για την ασφάλεια της τοπικής κοινωνίας. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα καλό εργασιακό και οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον, υπάρχει και καλύτερο αίσθημα ασφαλείας, καλύτερο αίσθημα που μπορεί να αποδώσει η τοπική αστυνομία, έτσι και να κάνει καλύτερα τα καθήκοντά της.
0: Να ρωτήσω κάποια πράγματα σχετικά. Λογικά, κάθε φορά μετά τις εκλογές, κάθε πόσα χρόνια γίνονται οι εκλογές για τα...
1: Δύο.
0: Λοιπόν, υπάρχει κάποιο πλάνο το οποίο λογικά αφορά στα επόμενα βήματά σας, στο βηματισμό σας γενικά, σε σχέση με το τι αντιμετωπίζετε ως εκείνη τη στιγμή?
1: Πάντα υπάρχει ένα πλάνο. Πάντα υπάρχουν στόχοι. Κοιτάξτε να δείτε, εμάς σας είπα, το έργο μας στο συνδικαλιστικό κομμάτι είναι να επικουρούμε, δηλαδή να βοηθάμε, να στηρίζουμε στην καλύτερη διοργάνωση και στην καλύτερη
0: είναι μια de facto ιστορία
1: της τοπικής αστυνομίας,
0: ναι.
1: Γιατί σας λέω, αυτό είναι αλληλένδετο, δηλαδή το εργασιακό περιβάλλον με την παροχή ασφάλειας είναι συγκινούντα δοχεία. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε και φέτος να καταφέρουμε, μια και είχε δεσμευτεί και ο Υπουργός στην επίσκεψη που κάναμε τέλη Μάη, μήπως καταφέρουμε και πάρουμε αστυνομικούς από τις σχολές φέτος τον Οκτώβρη,
0: ναι.
1: Που αυτό έχει να γίνει από 2010, δηλαδή έχουν περάσει 16 χρόνια και δεν έχει...
0: 16 χρόνια.
1: Ναι, βέβαια. Το 2010 ήρθαν οι τελευταίοι από τις σχολές.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η μοναδική λύση που μπορεί να στελεχώσει και να στελεχώσει τις αστυνομικές υπηρεσίες στην Κεφαλονιά και να μπορούν οι υπηρεσίες να ξαναβρούν το βηματισμό τους. Mm-hmm. Και ένα δεύτερο φαινόμενο το οποίο πλέον κάποια στιγμή έχει φτάσει πλέον στην ώρα του και ήδη έχουμε αργήσει, λέει, να το θέξουμε, είναι και το θέμα με τους ψυχασθενείς.
0: Α, μάλιστα, ήταν αυτό το θέμα, ναι.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ψυχικά ασθενείς είναι ασθενείς και μάλιστα με ιδιαιτερότητες και θα πρέπει η πολιτεία στο κομμάτι αυτό και όλοι οι φορείς ως οποίους αναλογεί μερδικό ευθύνης ή συμμετοχής σε τέτοιου είδους δράσεις να αναλάβουν πλέον έτσι να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς αυτούς με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και με τη σωστή ιατρική φροντίδα που
0: Ωραία.
1: Υπάρχει.
0: Θέλω...
1: Δεν μπορεί η αστυνομία, το περιπολικό, ο αστυνομικός να είναι ο ενδιάμεσος ή ο αυτός που αποκλειστικά φορτίζεται όλο αυτό το έργο.
0: Θέλουμε περισσότερη ανάλυση. Ας σταθούμε λίγο, αν έχετε τη δυνατότητα του χρόνου. Δηλαδή, έως τούδε, μέχρι να λειτουργήσει και είναι
1: όταν
0: ζητούμενο και δικό σας.
1: Αυτή η διαδικασία που ο αστυνομικός πηγαίνει στο σπίτι, να βρει τον ψυχικά ασθενή.
0: Να κάνει τι ο αστυνομικός?
1: Να το μεταφέρει στους γιατρούς, να κλείσει ραντεβού με τους ψυχίατρους. Ο αστυνομικός. Να τον κρατήσει στους χώρους του αστυνομικού τμήματος για όσο διαρκεί όλη αυτή η διαδικασία της εξέτασης επανεξέτασης. Μέχρι να τελεσυρικήσει όλη αυτή η διαδικασία και να γνωματεύσει ο εισαγγελέας για τον εγκλισμό του κλπ. Και συν το πιο βασικό και τη μεταφορά του, δηλαδή για την Κεφαλονιά, χωρίς ατελείωτος ταξίδι μεγάλο, να το πάει στο ψυχιατρικό ίδρυμα, το οποίο θα είναι ελεύθερο ή θα έχει θέσεις ή
0: Ωραία.
1: Θα μεταφερθεί.
0: Ωραία. Αυτά παθαίνετε. Yeah. Αυτά ζείτε, αυτά βιώνετε, αυτά καλείστε να καλύψετε. Όμως, γεννώνται πολλά ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, ένας αστυνομικός δεν είναι ψυχίατρος. Ένας αστυνομικός θα πρέπει λογικά να επιφορτήσει και άλλον συνάδελφο, γιατί δεν είναι δυνατόν να μεταφέρει με το όχημα της αστυνομίας κάποιον ο οποίος είναι ψυχικά διαταραγμένος. Και βέβαια, εντάξει, κάποιος πρέπει να αξιολογήσει.
1: Δύο και πάνω.
0: Μπράβο. Ποιος αξιολογεί την κατάσταση αυτού του ανθρώπου?
1: Κοιτάξτε να δείτε, και εμείς την αξιολογούμε όσον αφορά την επικινδυνότητά του, αλλά συνήθως οι γιατροί. Οι οποίοι γνωματεύουν.
0: Ωραία. Και αν είναι κάποιος ο οποίος πάθει...
1: Αν η μεταφορά...
0: Ναι.
1: Ναι, αν πάθει κάτι.
0: Κρίση.
1: Αν πάθει
0: ή οτιδήποτε
1: κάτι,
0: και δεν
1: κάτι,
0: μαζεύεται. Τι θα κάνετε?
1: Που χρειάζεται ιατρικής βοήθειας. Τότε θα εξετυλιχθεί το κουβάρι, θα ανοίξουν οι γραφές και θα αποδοθούν ευθύνες και είναι κρίμα δηλαδή να αποδίδονται ευθύνες για κάποια έργα τα οποία δεν μας αναλογούν. σεβόμαστε την ιδιαιτερότητα του νοσοκομείου της Κεφαλονιάς, την έλλειψη νοσοκομείων, την έλλειψη κατάλληλων χρημάτων που μας αλλά αυτό κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει, γιατί δεν μπορεί για μια αποδεκατισμένη αστυνομία κάθε εβδομάδα έτσι, να εκτελεί κάποια υπόταση για την
0: ίδια. Οπότε ξεκινάτε την καταγραφή, την μεταφορά σε ψυχίατρο εδώ.
1: Το είχαμε δείξει και παλιά το θέμα αυτό και στο διευθυντή του νοσοκομείου και στο βουλευτή. Πλέον τώρα δρομολογούμε, σχεδιάζουμε να κάνουμε μια επίσκεψη στον Υπουργό Υγείας για να δούμε με τι τρόπο και με τι διαδικασία.
0: Το έχετε ανακοινώσει μέσα στον Αύγουστο.
1: Μέσα στον Αύγουστο, με την πρώτη ευκαιρία που λέμε. Είναι εντάξει, είναι καλοκαίρι, είναι δύσκολος ο μήνας αυτός, αλλά πιστεύω στην πρώτη ευκαιρία άμεσα, δηλαδή είναι προτεραιότητά μας να αναδείξουμε το θέμα αυτό και για τους ασθενείς και για το αστυνομικό προσωπικό.
0: Κύριε Γρηγορόπουλε, συγγνώμη, συνεχίζω να μην καταλαβαίνω κάποια πράγματα. Εσείς τα βιώνετε και ίσως είναι και καθημερινότητά σας. Όμως το θέμα είναι το εξής. Δηλαδή, εάν συμβεί κάτι σε ένα ψυχικά διαταραγμένο άτομο ή τέλος πάντων ένας οποιοδήποτε φαίνεται φυσιολογικός ξαφνικά κρασάρει ο δίσκος που λέμε. Ας με συγχωρήσουν οι εμπλεκόμενοι. Λοιπόν, αντί να πάει το ΕΚΑΒ, αντί να υπάρχει μια ιατρική παρουσία, πηγαίνει η αστυνομία, το μεταφέρει σε ψυχίατρο, σε εξωτερικό ψυχίατρο για να τον αξιολογήσει, να του δώσει οποιαδήποτε αγωγή και να υπάρχει συνέχεια.
1: Κοιτάξτε, γιατί όταν ξεκινήσει τη διαδικασία η αστυνομία που κακώς το κάνει αυτό, θα
0: δεν
1: πρέπει
0: καταλάβα,
1: να πηγαίνει
0: ναι.
1: γιατρός με αστυνοφόρο
0: ακριβώς.
1: Να παραλαμβάνει τον ασθενή από την υγεία του ή από εκεί που βρίσκεται, να τον μεταφέρει στους ειδικότητα κατ' ειδικότητα γιατρούς, να τον εξετάζουν, να γνωματεύουν, να παραδίδει την αστυνομία τις γνωματεύσεις, η αστυνομία να κάνει την αλληλογραφία με την εισαγγελική αρχή και να διαπιστώνεται ή να διατάσσεται η μεταφορά του κλπ. Η οποία μεταφορά πρέπει να γίνεται με κατάλληλο όχημα, συνοδευόμενο με νοσηλευτή και σε περίπτωση που υπάρχει ας πούμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, κάποιο έντονο πρόβλημα, να συνδράμει η αστυνομία.
0: Γιατί χρειάζεται απόφαση εισαγγελέως, για εγκλεισμό μιλάτε τώρα.
1: Για εγκλεισμό, ναι, πρέπει να υπάρχει απόφαση διαταγής εισαγγελέα. Δεν μπορεί να γίνει εγκλεισμός έτσι. Ναι,
0: μόνο για εγκλεισμό. Σε άλλες περιπτώσεις τι κάνετε. Παίρνει την αγωγή του και τον πάτε σπίτι του.
1: Όχι, όχι.
0: Συγγνώμη δηλαδή. Ναι.
1: Αν γνωματεύσουν στο τέλος οι γιατροί ότι δεν χρειάζεται νοσηλείας και είναι κάτι πιο απλό ή μπορεί με κάποια θεραπεία να αποκατασταθεί το θέμα, να επιστρέφει σπίτι του.
0: Δεν είμαστε καλά. Συγγνώμη, ήταν τελείως αυθόρμητο. Με συγχωρείτε βαθιά.
1: Ακριβώς αυτά γίνονται και γίνονται σε μεγάλες συχνότητες τώρα τελευταία, σε συνδυασμό με τις μεγάλες ανάγκες που έχουμε κι εμείς. Δεν μπορούμε. Είναι ένα πάρεργο, είναι ένα μεγάλο πάρεργο το οποίο πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία χθες να αναλάβει τις υποχρεώσεις της.
0: Τώρα
1: είτε
0: μιλάμε.
1: Αυτή λέγεται νοσοκομείο, είτε λέγονται κάποιες κοινωνικοί φορείς που ασχολούνται.
0: Μάλιστα.
1: Με θέματα ψυχικής υγείας και τέτοια. Όλοι αυτοί υπάρχουν.
0: Τώρα μιλάμε για δύο τομείς.
1: Μετερίζια που μπορούν να ασχοληθούν.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι δουλειά της αστυνομίας.
0: Ακριβώς. Μιλάμε για δύο τομείς οι οποίοι έρχονται και συνδέονται τόσο παράλογα. Ακούγεται παράξενο. Για να μην πω κάτι παραπάνω. Δηλαδή, έχουμε μία δημόσια τάξη και ασφάλεια, έτσι. Καταστολή παραβατικότητας και θέματα υγείας, άλλου τομέα, να έρχονται να εμπλέκονται και να κάνει το βοηθητικό προσωπικό η αστυνομία.
1: Όχι το βοηθητικό, το ιατρικό προσωπικό.
0: Τώρα αναβαθμίζεται η αγωνία και ο προβληματισμός έτσι.
1: Και το νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί ένας άνθρωπος έχει ανάγκες, έχει διάφορες ιδιαιτερότητες και όλες αυτές καλούνται να αντιμετωπιστούν από έναν ένστολο.
0: Με ποια απόφαση υπουργική ήταν αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα επικοινωνήσουμε, θα έρθουμε, θα κάνουμε την
0: επαφή. Από πότε σας συμβαίνει αυτό κύριε Γρηγορόπουλο?
1: Κοιτάξτε, διαχρονικά γίνεται αυτό, δεν είναι πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, αλλά τώρα
0: και συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα έτσι. Φαντάζομαι έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν το θέμα είναι το εξής, ότι σε πολλά μέρη της Ελλάδας υπάρχουν στα κατατόπους νοσοκομεία και τέτοιου είδους κλινικές, οπότε δεν χρειάζονται τέτοιου είδους πολλοί ώρες απασχολήσεις και συνδράμουν και τα ασθενοφόρα κλπ. Εμείς εδώ έχουμε την ατυχία να είμαστε νησί, να χρειάζεται να γίνει μεταφορά με καράβι, με θάλασσα, με το ένα μετάλλο, σύν' ότι δεν υπάρχει και στο νοσοκομείο κάποια τέτοια ειδικότητα η οποία μπορεί να εξυπηρετήσει μια τέτοια κλινική, η οποία μπορεί να εξυπηρετήσει τουλάχιστον τα πιο ελαφριά περιστατικά.
0: Μάλιστα, καταλάβατε. Υπάρχει νευρολόγος, δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Ναι. Σε κατατόπους περιφερειακά νοσοκομεία υπάρχουν ψυχιατρικές κλινικές και είναι πιο άμεση και πιο καλύτερη. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις σαν τις δικές μας, αλλά συνήθως εκεί η υπηρεσία συνδράμου. Δεν φέρουν εις πέρας και κατά αποκλειστικότητα όλο το έργο αυτό.
0: Η ενημέρωση που έχουμε από την πλευρά μας είναι ότι η σημερινή μαιευτική κλινική από την καινούργια πτέρυγα του νοσοκομείου προορίζεται για ψυχιατρική κλινική. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο το έχουν δει, το βλέπουν και κάτι δρομολογείται σχετικά. Λοιπόν, έρχεστε και εσείς να ενισχύσετε αυτή την ανάγκη, την εύλογη ανάγκη, γιατί άλλη μόνο τώρα, έτσι.
1: Από πληροφορίες που έχω, νομίζω ότι μέσα στο μήνα θα είναι ελεύθερο το κτίριο αυτό, οπότε είναι κατάλληλη ευκαιρία. Mm-hmm. Κάποια επιπλέον ενίσχυση στο κομμάτι των γιατρών, έστω με προσωρινή μετακίνηση ή διάθεση. Υπάρχει ήδη ένας γιατρός, αντιεπιτέλους ένας, με 2-3 εκπαιδευμένους νοσηλευτές, να μπει το πρώτο λιθαράκι και να γίνει μια αρχή. Χρειάζεται μεγάλη στήριξη, υποστήριξη από όλους και από όλα.
0: Ένα ερωτηματικό και ένα θαυμαστικό τεράστιο πάει εδώ. Λοιπόν, ευχόμαστε πολύ γρήγορα πραγματικά να κλείσει αυτός ο κύκλος. Ωστόσο, είχαμε κάποια στιγμή ενίσχυση δυνάμεων επιτήρηση, θα του πω. Εντάξει, και καταστολή, έτσι. Για οποιονδήποτε παρενέβαινε τα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι μόνο. Σε τι φάση βρισκόμαστε, κύριε Γρηγορόπουλε, γιατί βλέπω ότι κάποιοι ανακτούν έδαφος όσον αφορά διπλοπαρκαρίσματα, κινητά, ξέρετε τώρα, τα της καθημερινότητας, τα παιδέματα.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, φέτος έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Όντως.
1: Συνεχίζεται η συντήρηση, έτσι και θα συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι. Δημόσιες δυνάμεις έχουν απομείνει εδώ, γιατί δεν είναι ολόκληρες οι δυνάμεις που σας ακούσαν στην αρχή. Δεν μπορούν να είναι, δηλαδή, είναι τόσο μεγάλες περιουσιακές ανάγκες ανά τη χώρα, που δεν μπορεί η Κεφαλονιά να έχει τέτοιου είδους αποκλειστικότητες για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι φέτος, μετά την πολύ καλή δουλειά που έγινε και τον Ιούνιο, είμαστε σε καλό επίπεδο, πιστεύω θα φύγει η σεζόν καλά.
0: Παραμένετε.
1: Ας ελπίσουμε τον τελευταίο μήνα να μην έχουμε τίποτα παρατράγουδα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Γρηγορόπουλε, τα παιδιά των σχολών που είχαν έρθει παραμένουν εδώ. Μιλάμε για τους... Ναι.
1: Την τελευταία φορά που ήρθαν από τις σχολές ήρθαν το 2010. Όποιος το
0: όχι, όχι, σχολή... μιλάμε για την περίοδο αυτή του καλοκαιριού οι εκπαιδευόμενοι των σχολών.
1: Ναι, υπάρχουν και κάποιοι, υπάρχουν ακόμα ενισχυτικές δυνάμεις στο νησί.
0: Ωραία.
1: Μόνο προσωπικό και οι δόκιμοι, οι οποίοι θα φύγουν με το τέλος της σεζόν.
0: Α, ωραία, ωραία.
1: Θα φύγουν με το τέλος της σεζόν.
0: Με συγχωρείτε που δεν σας κατατόπισα από την αρχή, γιατί ξεχνάω και τις ορολογίες ως μη ειδήμων σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο το οποίο θα ήθελα να μας απαντήσετε, αν και εφόσον έχετε τη δυνατότητα, είναι όσον αφορά τον τροχαίο έλεγχο. Είπατε ότι έχουμε κατά κάποιο τρόπο τη συντήρηση, έχουμε περάσει αυτή τη διαδικασία, αυτό έρχεται μετά από τη θεραπεία. Λοιπόν, τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει ούτως ώστε κάποια πράγματα να μπουν σε καλύτερους ρυθμούς όσον αφορά τους οδηγούς, την κακή νοοτροπία που υφίσταται και υπάρχει? Πολλές φορές έχετε σταθεί σε κάποια θέματα για το ότι και απρόσεκτα οδηγούν, και δεν μιλάμε για τη σεζόν αυτή απλά, την καλοκαιρινή, γενικώς. Τι μπορεί να υφίσταται την προσοχή? Ναι, για πείτε μας.
1: Εγώ πιστεύω ότι γενικά ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας σύν την εφαρμογή του σιγά σιγά διεισδύει στο κοινωνικό σύνολο και στους οδηγούς, αλλάζει μια παιδεία, αλλάζει παιδεία στην οδική ασφάλεια, και βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει από μια μέρα στην άλλη. Θέλει χρόνο, υπομονή και επιμονή. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι σήμερα βγήκε ένας νόμος, αύριο τον εφαρμόζουμε και μεθαύριο έχουμε 100% αποτελέσματα. Όμως από αυτά που παρατηρούμε, βλέπουμε ότι πάρα πολλοί οδηγοί έχει λατωθεί κατά πολύ η οδήγηση υπό την εταιρεία μέθης, μπορούν πάρα πολύ
0: πιθανώς. Ο φόβος.
1: Και της επιβολής του νόμου. Φορούν πάρα πολύ ζώνη. Δηλαδή υπάρχει μια βελτίωση σημαντική στο κομμάτι αυτό της οδικής παιδείας.
0: Ωραία. Δύο ερωτήσεις.
1: Έχουν μειωθεί εθνικά και σε πανελλήνιο επίπεδο φέτος, οπότε διαβάζαμε τα στατιστικά γύρω στο 30% τα θανατηφόρα ατυχήματα.
0: Σωστά. Ναι. Λοιπόν.
1: Άρα, όπως καταλαβαίνετε, τα μέτρα μπορεί να είναι επώδυνα, μπορεί να 1002.
0: Αλλά από δύο.
1: Αλλά στο τέλος, έτσι όλοι εναρμονιζόμαστε στην καινούργια νοοτροπία και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Μια ερώτηση. Όταν βλέπουμε ενοικιασμένα αυτοκίνητα από τις εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται εδώ, να έχουν. Βέβαια τα οδηγούν ξένοι, γιατί άλλοι μόνο αν τα αφήνουν εκεί.
1: Δεν κατάλαβα να έχουν.
0: Λοιπόν, νοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Ναι, νοικιαζόμενα ναι. αυτοκίνητα. Να κλείνουν μπάρες κτλ. Αναρωτιέται κανείς, οι ξένοι οδηγοί δεν έχουν στις χώρες τους μπάρες αναπήρων. Θα ήταν τρελό.
1: Βεβαίω, λοιπόν, αν το παραβάσει στις ράμπες αναπήρων, οι συνάδελφοι είναι, οι υπηρεσίες είναι αμήλυτες. Δεν υπάρχει ράμπα. Έτσι που να την δει ο αστυνομικός και να την αφιβεβαιώνονται τα προστήματα, θεωρούνται πινακίδες
0: επειδή...
1: και του βάλει ο νόμος.
0: Ωραία.
1: Άσχετα αν είναι νοικιαζόμενο ή όχι, δεν έχει σημασία. Ωραία. Θα καλυφθεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ή θα έρθει αυτός που έχει, γιατί πρέπει να επιστρέψει στα μάξι με τις πινακίδες, θα θεωρούνται πινακίδες επί τόπου, οπότε δεν μπορεί να επιστρέψει στα μάξι με τις πινακίδες.
0: Δεν έτυχε όπως σας το ανέφερα για τις εταιρείες ενοικίας αυτοκινήτων. Γιατί διαρωτώ με όταν νοικιάζουν ένα αυτοκίνητο σε έναν επισκέπτη, έτσι. Ακόμη και ντόπιο. Εγώ θα μείνω όμως στους επισκέπτες, γιατί αυτό έχω τουλάχιστον δει και το, μιλάμε για 3-4 ώρες. Κλεισμένη κεντρική ράμπα. Λοιπόν, τους επισημαίνουν κάποια πράγματα. Μήπως πρέπει να τους το γράψουν και ως οδηγία στη γλώσσα τους. Είναι τρομερό δηλαδή.
1: Εμείς σκεφτόμαστε του χρόνου, με την καινούργια σεζόν φέτος δεν προλάβαμε, του χρόνου να ξεκινήσουμε μια καμπάνια. Με όλες τις εταιρείες συνεργαζομένων και με τους tour operators.
0: Έρχεστε και
1: να βγάλουμε κάποιες αφήσεις και κάποια τέτοια σε ξένη γλώσσα.
0: Επιτέλους.
1: Να επισημάνουμε 4-5 παραβάσεις και όλα αυτά και να τα διανέμουν όλα τα γραφεία ενοικιάσεως. Mm-hmm. Να είναι σε μεγάλα σημεία, σε κεντρικά ξενοδοχεία κλπ. Ή στο θαλάσσια ή στα καράβια ή στο αεροδρόμιο. Έτσι οπότε αντιλαμβάνονται και οι ξένοι ότι εδώ πλέον δεν είναι ξέφραγο αμπέλη, γιατί δεν είχαν και αυτή την νοοτροπία κάποτε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ξέρουν ότι στην Ελλάδα δεν εφαρμόζονται νόμοι, κάνουν ό,τι θέλουν, άρα η παιδεία τους δεν έχει να κάνει σχέση. Δεν ήταν 100% παιδεία.
0: Ήταν η ανάγκη να συμμορφώνονται. Ναι, ακριβώς.
1: Ήταν θέμα τιμωρητικό, όχι παιδείας. Γίνονται χειρότεροι και από τους Έλληνες οδηγούς.
0: Είναι προκλητικό. Είναι προκλητική η στάση κάποιων. Λοιπόν, και χαίρομαι που το έχετε συλλάβει ήδη το θέμα, γιατί μπήκαμε στη διαδικασία. Εγώ προσωπικά σκεφτόμουν τι ακριβώς χρειάζεται, να του βγάλεις μια πινακίδα μπροστά στα μάτια. Τι ακριβώς.
1: Αν θα δείτε, τον τελευταίο χρόνο, σπάνια να κυκλοφορείς τουρίστας χωρίς κράνος. Αυτό δεν είναι τυχαίο.
0: Μάλιστα.
1: Με τα δίκυκλα, με τις γουρούνες, με όλα αυτά τα μέσα που χρησιμοποιούν. Είναι τουρίστα χωρίς κράνος, ενώ μέχρι πρότινος τους μαζεύαμε από τους δρόμους κάθε μέρα με τα κεφάλια μισάνυχτα.
0: Ωραία. Και ας κλείσουμε τώρα με την συνδρομή της αστυνομίας σε συμβάντα πυρκαγιών. Γιατί η αστυνομία δεν παρακολουθεί από κάποιο γραφείο, συμμετέχει, υπάρχει ένα στοχευμένο τέλος πάντων, ένα επιχειρησιακό σχεδιασμός, έτσι, επιχειρησιακός σχεδιασμός και συμμετέχετε κι εσείς. Λοιπόν, τι ακριβώς κάνετε κάθε φορά που καλείστε να συμμετάσχετε σε αυτά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η αστυνομία πάντα καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου έχει τα καθήκοντά της περιπολώντας να περιπολεί και για πυρκαγιές και να έχει την προσοχή.
0: Και να περιπολεί.
1: Και κατά την περιπολία της, όχι επί τούτου, αλλά στην περιπολία της. Mm-hmm. Έτσι, είναι μέσα στα καθήκοντά της, ας πούμε, να δει και να επιτηρεί και λίγο δασικές περιοχές κλπ. Βέβαια αυτό είναι το έργο της πυροσβεστικής. Βέβαια στις φωτιές συμμετέχουμε εκεί για το οδικό δίκτυο, για τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών οχημάτων, για συλλογή πληροφοριών, αν χρειαστεί να γίνει εκένωση οικισμών κλπ, μεταφορές κόσμου, όλο αυτό το κομμάτι που δεν είναι κομμάτι της κατάσβεσης, αλλά όσο ό,τι έχει σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό κλπ, είμαστε στην πρώτη γραμμή σε αυτό το κομμάτι, σε αυτές τις υποχρεώσεις.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, καλό μήνα και καλόν 15 Αυγουστό με ηρεμία, με σύνεση και με όλα τα συναφή προς τους ακούοντες.
1: Να είμαστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είμαστε καλά. 10 και σήμερα έρχεται το Αγίου, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Τον έχουμε ανάγκη. Κύριε Γρηγορόπουλε, καλή νέα θητεία. Σας ευχαριστούμε και για τον χρόνο και για τα όσα μας ενεχειρήσατε. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.
0: Πώς έχουμε σήμερα 5. Παραμονή είναι 15, γιατί τον γιορτάζουμε τον Αγιό μας στις 16, λόγω του ότι την κοίμηση Θεοτόκου, τη γιορτάζουμε την ημέρα που κοιμήθηκε ο Αγιός μας. Ναι, είμαστε κοντά λοιπόν. Έχουμε ελπίδες, όντως.

Λοιπόν, σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε ότι έγινε επίθεση χθες σε ιδιοκτήτιο πολίου στην παραλιακή, παρακαλώ, του Αργοστολίου, μες στο κέντρο δηλαδή. Δεν βγήκε ως τούδε κάποια ανακοίνωση επίσημη από την αστυνομία, όμως λόγω του ότι είχε ομιλούσα την ενημέρωση την ανάλογη. Τρεις δεκαοχτάριδες από το Βύρονα, παρακαλώ, ήρθαν για διακοπές, αλλά τις διακοπές θέλουν να τις καλύψουν με χρήματα άλλων. Λοιπόν, επιτέθηκαν στον ενήλικα της οικογένειας. Τον χτύπησαν τον άνθρωπο, ευτυχώς είναι καλά. Έλαβε την ανάλογη θεραπεία και φροντίδα. Δέκα ταράματα. Λοιπόν, ευτυχώς είναι καλά ο άνθρωπος. Συνελήφθησαν οι τρεις, οι οποίοι, από ό,τι τουλάχιστον ενημερώθηκα, με περίσσιο θράσος αντιμετώπισαν τη σύλληψή τους. Λοιπόν, στα 18 είσαστε ενήλικες. Λοιπόν, γιατί κάτι υπόθηκε σχετικό. Λοιπόν, χρειάζεται προσοχή. Με λίγα λόγια, δεν ξέρεις από πού σου έρχεται και πώς σου έρχεται. Τώρα μέσα στο κέντρο, στο λιμάνι, έτσι, της παραλίας, εντάξει. Σε μαγαζί της παραλίας. Αγορά λέγεται αυτή. Τη διερεύνηση της όλης της ιστορίας έχει αναλάβει η αστυνομική διεύθυνση της Κεφαλνίας. Τώρα σήμερα ψάχνεις για διάβλο στο λιμάνι Αργοστολίου. Όσον αφορά το βλέμμα σου για να προχωρήσει, να ταξιδέψει. Όχι μόνο στο λιμάνι Αργοστολίου, αλλά εδώ υπάρχει, είναι η έδρα μας. Γενικώς αρκούν μερικά λεπτά για να φύγεις. Να ταξιδέψεις εκεί όπου συναντάς τα μονοπάτια της καρδιάς και της ψυχής σου. Επιχειρήστε το, αγαπητοί μου, αφήστε το βλέμμα σας να πλεύσει. Ως παραθυναλός κινούμενοι, ειδικά τα πρωινά που υπάρχει και μια σχετική δροσούλα, αλλά και τα απογεύματα και τα βράδια. Αυτό είναι το δικό μας καθαρό ελληνικό καλοκαίρι. Εν μέσω κάμα του να μπορεί κανείς να βρίσκει διάβλους πλεύσεις. Και το καταφέρνει μέσα σε λίγα λεπτά. Έχουμε λοιπόν τα κέρδη μας, έχουμε και τις ζημιές μας βέβαια, από αυτούς οι οποίοι έχουν ταχθεί να κάνουν μόνο ζημιές. Λοιπόν, έχουμε μία ανακοίνωση από την Εθελοντική Ομάδα Δασοπυρός Βεσής και Εκτάκτων Αναγκών Ελίου Πρόνων, που ζητά τη στήριξη των συμπολιτών για την αντικατάσταση του παλαιού πυροσβεστικού οχήματος της ομάδας. Δημόσια έκκληση για οικονομική βοήθεια έχουν κάνει και θα σας μεταφέρω και τους λογαριασμούς που μπορείτε να καταθέσετε χρήματα όσοι επιθυμείτε ή έχετε τη δυνατότητα, αλλά και ένας οβολός μικρός φτάνει, γιατί στο τέλος τα λίγα γίνονται πολλά. Λοιπόν, η Εθελοντική Ομάδα Δασοπυρός Βεσής Εκτάκτων Αναγκών Ελίου Πρόνων χρειάζεται τη στήριξη όλων μας και το IBAN λογαριασμού έχει ανακοινωθεί στα τοπικά μέσα ενημέρωση, τα ηλεκτρονικά. Υπάρχουν οι λογαριασμοί, είναι αρκετά μεγάλοι, ειδικά οι αριθμοί IBAN, για να σας μεταφέρω. Μπορείτε να μπείτε στη διαδικασία, να μπούμε στη διαδικασία, συμβάλλοντας με τη δυνατότητα που έχουμε μικρή ή μεγάλη, ούτως ώστε να αντικαταστήσει η ομάδα το παλαιό όχημά της. Πάμε να κλείσουμε. Φτάσαμε ήδη να αγγίξουμε την μία μεταμεσημβρία, την πρώτη αν θέλετε μεταμεσημβρία, να είστε όλοι καλά. Πάμε να ταξιδέψουμε από Κρήτη έως και Κέρκυρα και μετά στη Νιώ με το Θέμη Αδαμαντίδη και να περιπλανηθούμε εκεί όπου η καρδιά μας μπορεί να γεμίσει, να ξεχυλήσει στο δικό μας το σπίτι, σε αυτόν εδώ τον τόπο, αλλά και στους γύρω μας. Όλη η Ελλάδα, το δικό μας σπίτι.

0: όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Σύνδεσε για κλιματιστικό.
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώδυμα μοντέλα.
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
0: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: από τον νου κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κλουριώτου. Ο Δήμος Αργοστολίου ευχαριστεί τα κλιμάκια του ΔΔΕ, τα οποία συνέβαλαν στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πλήγησες περιοχές της πυρκαγιάς της 1ης Αυγούστου των Ηλιοπρόνων και καλεί σε κοινό μέτωπο για τη θωράξη της Κεφαλονιάς, τονίζοντας ότι η πρόληψη και η επαγρύπνηση είναι η υπόθεση όλων μας, ώστε να αποτρέψουμε τόσο τις συνέπειες των φυσικών φαινομένων όσο και τις εγκληματικές ενέργειες κακόβουλων ατόμων. Επισημαίνει δε ότι ο Δήμος Αργοστολίου θα συνεχίσει να βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση, στεκόμενος αρρωγός σε κάθε πολίτη και επενδύοντας διαρκώς σε συνεργασίες που εγγυώνται την ασφάλεια, την νομιμότητα και το μέλλον της Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή Αργοστολίου, ο Δήμος κάνει ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά για τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λειτουργία, ξεκινώντας τις ζωντανές μεταδόσεις live streaming των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής μέσα από τα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου. Η πρωτοβουλία αυτή γίνεται σε πλήρη συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σύγχρονες επιταγές πολιτείας για ανοιχτή και ψηφιακή διοίκηση. 32χρονο συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας 3 Αυγούστου στο Αργοστόλι και σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, η σύλληψη έγινε στις 9.30 το βράδυ, όταν εντόπισαν στην κατοχή του αντικείμενα που εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας περιόπλων. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο κατασχέθηκε ένας μπαλτάς και ένας σουγιάς. Για την υπόθεση ακολουθείται η προβλεπόμενη προανακριτική διαδικασία από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες διερευνούν όλες τις συνθήκες υπόθεσης. 4.405 και 1.556 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 141 στην Κεφαλονιά. Σε εκστρατεία συγκέντρωση χρημάτων για την αντικατάσταση του παλαιού πυροσβεστικού της οχήματος προχωράει η εθελοντική ομάδα δασοπυρόσβεσης εκτάκτων αναγκών Ελίου Πρόνων. Το τμήμα αλίας Περιφερειακής Ένωτας Κεφαλονιάς ενημερώνει τους επαγγελματίες αλίας της περιοχής μας για την υποχρέωση μηνιαίας υποβολής στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας για τα σκάφη ολικού μήκους κάτω των 10 μέτρων. Συγκεκριμένα, για τις επαγγελματικές άδειες αλίας σκάφους που λήγουν φέτος και θα πρέπει να ανανεωθούν μέχρι 31/12 του 2026, θα πρέπει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί η υποβολή στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας για τους 12 μήνες του 2025 και τους 8 μήνες του 2026. Ξεκίνησε η καταβολή του μεταφορικού ισοδυνάμου ύψους 23,2 εκατομμύρια ευρώ σε περισσότερους από 281.000 κατοίκους των νησιών σε όλη τη χώρα. Με τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνεται η εξόφληση του μεταφορικού ισοδυνάμου για το σύνολο του 2025. Γιορτή νεολαία στα Φάρσα την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με την ορχήστρα του μοναδικού Ζήση Σκλαβουνάκη. Η οργάνωση είναι του Δήμου Αργοστολίου, της Κοινότητας Φάρσων και των Συλλόγων του Χωριού. Η παραδοσιακή γιορτή της Ρομπόλας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου 9 το βράδυ στον πανέμορφο κάμπο με τα 40 πηγάδια στα Βαλσαμάτα. Ο Δήμος Άμης παρουσιάζει το βιβλίο Αρχαία Σάμι του Δόκτωρος Γρηγόρη Γρηγορακάκη, μια σημαντική έκδοση αφιερωμένη στην ιστορία, την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά της Αρχαίας Σάμις. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Σάμις. Η Φιλαρμονική Σχολή Λιξουρίου θα πραγματοποιήσει 9 Αυγούστου μεγάλη συναυλία με την υπέροχη τραγουδίστρια και μουσα το Μίκη Θεοδωράκη Μπέτη Χαρλάφτη στον προαύλιο χώρο του Μουσικού Γυμνασίου Κεφαλονιάς στο Λιξούρι, λόγω της συμπλήρωσης 190 χρόνων από την ίδρυσή της. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες Ελλήνων και ξένων συνθετών. Ώρα έναρξη 9.30 το βράδυ, οικονομική ενίσχυση 15 ευρώ. Οι ανάγκες για αίμα στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο, όταν ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται σημαντικά λόγω της τουριστικής κίνησης. Η συμβολή όλων μας είναι πολύτιμη. Με μια απλή πράξη προσφοράς μπορούμε να ενισχύσουμε τα αποθέματα αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς και να στηρίξουμε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. Η Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑΜΕΑ Υπερίων ανακοινώνει τη διοργάνωση του καλοκαιρινού μπαζάρ έως και τις 15 Αυγούστου, αρχής γενομένης της 2ης Αυγούστου, στο γνώριμο χώρο των παλαιών κτέλ στην πλατεία Λιβυζάτων στο Λιξούρι.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Η Κεφαλονιά, 89,2.

0: έχω λόγια.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Κάπου στη μέση της ερμού, στο δρόμο το πεσόδρομο, ο εαυτός μου του ουρανού, το λόγραμμα του αλουνού, κι εγώ

Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο η κρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο.

τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία.

Ali gi, ajde, Fima, ajde, Psonio, ajde, Sivolonio. A ξυπνήσεις μόνα μιας, πάθα να ποδαώ δουνιάς. Ajde, Fima, ajde.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: ειδήσεων από τον Νίκη Φαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κλουριώτου. Ο Δήμος Αργοστολίου ευχαριστεί τα κλιμάκια του ΔΔΕ, τα οποία συνέβαλαν στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πλήγησες περιοχές της πυρκαγιάς της 1ης Αυγούστου των Ηλιοπρόνων και καλεί σε κοινό μέτωπο για τη θωράξη της Κεφαλονιάς, τονίζοντας ότι η πρόληψη και η επαγρύπνηση είναι η υπόθεση όλων μας, ώστε να αποτρέψουμε τόσο τις συνέπειες των φυσικών φαινομένων όσο και τις εγκληματικές ενέργειες κακόβουλων ατόμων. Επισημαίνει δε ότι ο Δήμος Αργοστολίου θα συνεχίσει να βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση στεκόμενος αρρωγός σε κάθε πολίτη και επενδύοντας διαρκώς σε συνεργασίες που εγγυώνται την ασφάλεια, την νομιμότητα και το μέλλον της Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή Αργοστολίου, ο Δήμος κάνει ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά για τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λειτουργία, ξεκινώντας τις ζωντανές μεταδόσεις live streaming των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής μέσα από τα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου. Η πρωτοβουλία αυτή γίνεται σε πλήρη συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σύγχρονες επιταγές πολιτείας για ανοιχτή και ψηφιακή διοίκηση. 32χρονο συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας 3 Αυγούστου στο Αργοστόλι και σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, η σύλληψη έγινε στις 9.30 το βράδυ, όταν εντόπισαν στην κατοχή του αντικείμενα που εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας περιόπλων. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο κατασχέθηκε ένας μπαλτάς και ένας σουγιάς. Για την υπόθεση ακολουθείται η προβλεπόμενη προανακριτική διαδικασία από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες διερευνούν όλες τις συνθήκες υπόθεσης. 4.405 και 1.556 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 141 στην Κεφαλονιά. Σε εκστρατεία συγκέντρωση χρημάτων για την αντικατάσταση του παλαιού πυροσβεστικού της οχήματος προχωράει η εθελοντική ομάδα δασοπυρόσβεσης εκτάκτων αναγκών Ελίου Πρόνων. Το τμήμα αλίας Περιφερειακής Ένωτας Κεφαλονιάς ενημερώνει τους επαγγελματίες αλίας της περιοχής μας για την υποχρέωση μηνιαίας υποβολής στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας για τα σκάφη ολικού μήκους κάτω των 10 μέτρων. Συγκεκριμένα, για τις επαγγελματικές άδειες αλίας σκάφους που λήγουν φέτος και θα πρέπει να ανανεωθούν μέχρι 31/12/26, θα πρέπει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί η υποβολή στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας για τους 12 μήνες του 25 και τους 8 μήνες του 26. Ξεκίνησε η καταβολή του μεταφορικού ισοδυνάμου ύψους 23,2 εκατομμύρια ευρώ σε περισσότερους από 281.000 κατοίκους των νησιών σε όλη τη χώρα. Με τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνεται η εξόφληση του μεταφορικού ισοδυνάμου για το σύνολο του 2025. Η γιορτή νεολαία στα Φάρσα την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με την ορχήστρα του μοναδικού Ζήση Σκλαβουνάκη. Η οργάνωση είναι του Δήμου Αργοστολίου, της Κοινότητας Φάρσων και των Συλλόγων του Χωριού. Η παραδοσιακή γιορτή της Ρομπόλας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου 9 το βράδυ στον πανέμορφο κάμπο με τα 40 πηγάδια στα Βαλσαμάτα. Ο Δήμος Άμης παρουσιάζει το βιβλίο Αρχαία Σάμι του Δόκτωρος Γρηγόρη Γρηγορακάκη, μια σημαντική έκδοση αφιερωμένη στην ιστορία, την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά της Αρχαίας Σάμις. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Αυγούστου 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Σάμις. Η Φιλαρμονική Σχολή Λιξουρίου θα πραγματοποιήσει 9 Αυγούστου μεγάλη συναυλία με την υπέροχη τραγουδίστρια και μουσα Τομίκη Θεοδωράκη Μπέτη Χαρλάφτη στον προαύλιο χώρο του Μουσικού Γυμνασίου Κεφαλονιάς στο Λιξούρι, λόγω της συμπλήρωσης 190 χρόνων από την ίδρυσή της. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες Ελλήνων και ξένων συνθετών. Ώρα έναρξη 9.30 το βράδυ, οικονομική ενίσχυση 15 ευρώ. Οι ανάγκες για αίμα στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο, όταν ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται σημαντικά λόγω της τουριστικής κίνησης. Η συμβολή όλων μας είναι πολύτιμη. Με μια απλή πράξη προσφοράς μπορούμε να ενισχύσουμε τα αποθέματα αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς και να στηρίξουμε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. Η Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑΜΕΑ Υπερίων ανακοινώνει τη διοργάνωση του καλοκαιρινού μπαζάρ έως και τις 15 Αυγούστου, αρχής γενομένης της Δευτέρας Αυγούστου, στο γνώριμο χώρο των Παλαιών ΚΤΕΛ στην πλατεία Λιβυζάτων στο Λιξούρι.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

ή pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Αμικροπληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

άλλους δρόμους τα φεγγάρια του φθινοπόρου μόλις πέσουν οι βροχές. Εγώ θα βγάλω τη μορφή σου απ' τα συρτάρια.

αναμνήσεις θα μας σώσουν. Σαν μπούμε στο τοξότη την τροχιά,

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: Δελτίο Ειδήσεων από τον Νίκη Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κλουριώτου. Ο Δήμος Αργοστολίου ευχαριστεί τα κλιμάκια του ΔΔΕ, τα οποία συνέβαλαν στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πλήγησες περιοχές της πυρκαγιάς της 1ης Αυγούστου στον Ηλιοπρόνο και καλεί σε κοινό μέτωπο για τη θωράξη της Κεφαλονιάς, τονίζοντας ότι η πρόληψη και η επαγρύπνηση είναι υπόθεση όλων μας, ώστε να αποτρέψουμε τόσο τις συνέπειες των φυσικών φαινομένων όσο και τις εγκληματικές ενέργειες κακόβουλων ατόμων. Επισημαίνει δε ότι ο Δήμος Αργοστολίου θα συνεχίσει να βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση στεκόμενος αρρωγός σε κάθε πολίτη και επενδύοντας διαρκώς σε συνεργασίες που εγγυώνται την ασφάλεια, την νομιμότητα και το μέλλον της Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή Αργοστολίου, ο Δήμος κάνει ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά για τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λειτουργία, ξεκινώντας τις ζωντανές μεταδόσεις live streaming των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής μέσα από τα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου. Η πρωτοβουλία αυτή γίνεται σε πλήρη συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σύγχρονες επιταγές πολιτείας για ανοιχτή και ψηφιακή διοίκηση. 32χρονο συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας 3 Αυγούστου στο Αργοστόλι και σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, η σύλληψη έγινε στις 9.30 το βράδυ, όταν εντόπισαν στην κατοχή του αντικείμενα που εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας περί όπλων. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, κατασχέθηκε ένας μπαλτάς και ένας σουγιάς. Για την υπόθεση, ακολουθείται η προβλεπόμενη προανακριτική διαδικασία από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες διερευνούν όλες τις συνθήκες υπόθεσης. 4.405 και 1.556 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 141 στην Κεφαλονιά. Σε εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για την αντικατάσταση του παλαιού πυροσβεστικού της οχήματος προχωράει η εθελοντική ομάδα δασοπυρόσβεσης εκτάκτων αναγκών Ελίου Πρόνων. Το τμήμα αλίας Περιφερειακής Ένωτας Κεφαλονιάς ενημερώνει τους επαγγελματίες αλίας της περιοχής μας για την υποχρέωση μηνιαίας υποβολής στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας για τα σκάφη ολικού μήκους κάτω των 10 μέτρων. Συγκεκριμένα, για τις επαγγελματικές άδειες αλίας σκάφους που λήγουν φέτος και θα πρέπει να ανανεωθούν μέχρι 31/12/2026, θα πρέπει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί η υποβολή στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας για τους 12 μήνες του 2025 και τους 8 μήνες του 2026. Ξεκίνησε η καταβολή του μεταφορικού ισοδυνάμου ύψους 23,2 εκατομμύρια ευρώ σε περισσότερους από 281.000 κατοίκους των νησιών σε όλη τη χώρα. Με τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνεται η εξόφληση του μεταφορικού ισοδυνάμου για το σύνολο του 2025. Η γιορτή νεολαία στα Φάρσα την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με την ορχήστρα του μοναδικού Ζήση Σκλαβουνάκη. Η οργάνωση είναι του Δήμου Αργοστολίου, της Κοινότητας Φάρσων και των Συλλόγων του χωριού. Η παραδοσιακή γιορτή της Ρομπόλας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου 9 το βράδυ στον πανέμορφο κάμπο με τα 40 πηγάδια στα Βαλσαμάτα. Ο Δήμος Σάμης παρουσιάζει το βιβλίο «Αρχαία Σάμη» του δόκτωρος Γρηγόρη Γρηγορακάκη, μια σημαντική έκδοση αφιερωμένη στην ιστορία, την αρχαιολογία και την πολιτιστική κληρονομιά της Αρχαίας Σάμης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Αυγούστου 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Σάμης. Η Φιλαρμονική Σχολή Λειξουργείου θα πραγματοποιήσει 9 Αυγούστου μεγάλη συναυλία με την υπέροχη τραγουδίστρια και μουσα το Μίκη Θεοδωράκη Μπέτη Χαρλάφτη στον προαύλιο χώρο του Μουσικού Γυμνασίου Κεφαλονιάς στο Λειξούρι, λόγω της συμπλήρωσης 190 χρόνων από την ίδρυσή της. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες Ελλήνων και ξένων συνθετών. Ώρα έναρξη 9.30 το βράδυ, οικονομική ενίσχυση 15 ευρώ. Οι ανάγκες για αίμα στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο, όταν ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται σημαντικά λόγω της τουριστικής κίνησης. Η συμβολή όλων μας είναι πολύτιμη. Με μια απλή πράξη προσφοράς μπορούμε να ενισχύσουμε τα αποθέματα αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς και να στηρίξουμε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. Η Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑΜΕΑ Υπερίων ανακοινώνει τη διοργάνωση του καλοκαιρινού μπαζάρ έως και τις 15 Αυγούστου, αρχής γενομένης της Δευτέρας Αυγούστου, στο γνώριμο χώρο των Παλαιών Κτέλ, στην πλατεία Λιβυζάτων στο Λιξούρι.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

αυτά σου που πας δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στα σου που πας, στα σου που πας, σαν το τυφλό στα σκοτεινά, δίχως να βγει.

Στάσου που πας, μεγάλη λογαριασή, και με ένα γεια σου δεν ξεφουλάς. Στάσου που πας, στάσου που πας, σαν το χαμίνι στο δρόμι. Νομίζεις πέτρα πως κλωτσάς, σταμάτα άνθρωπο πατάς, σταμάτα άνθρωπο πατάς.

χάιδευα κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά, μα κουμπάς τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάβι.

άλλαζα, δίπλα σου θάραζα. Μα όλα αφήμερα τρέχουν εκεί στερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολλοί τσμάνοι με σέρναν στα τμήματα γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά

στιγμή το μπόλερο και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι, πατιέρες πάγαινα του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοβίζι ανατριχιάζαν τα παιδιά

ναι, κι αφέντη μου, πετύχει να σε στολίσω. Φέρετε το μαυριτάνικο, σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής, μια σφαίρα να κοπήσω. Κι σε ένα τρίκιο ανάστημα, ψηλό σαν πόσο.

Τα μυαλά να σου γδέρνουν. Να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.